0: me. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Είστε η Γεωργία.
1: Αχ, ναι, μην μου πεις ότι είσαι ο Αργύρης.
2: Είμαι ο Αργύρης, ναι, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεωργία μου, πώς κοιμήθηκε σήμερα?
1: Αχ, πολύ ωραία και μάλλον θα κοιμηθώ καλύτερα.
2: Καταλαβαίνεις ότι έχεις κερδίσει το στρώμα αξίας 2.930 ευρώ από την Ταλοπύλο.
1: Το έχω καταλάβει, το περίμενα πώς και πώς. Έχουμε φτιάξει καινούριο σπίτι και είναι το μόνο που μας λείπει.
2: Έλα ρε εσύ Γεωργία, εγώ τρελαίνομαι με αυτά τώρα.
3: Να είσαι καλά κοριτσάρα μου, καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Ελβετία το ξέρατε ότι πηγαίνουν στη δουλειά κολυμπώντας. Εργαζόμενοι βάζουν τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα σε αδιάβροχο σάκο.
2: Βάρκες δεν έχουν.
1: Και αφήνονται στο ρεύμα του ποταμού μέχρι να φτάσουν στη στάση τους.
2: Σε πάρει ο ύπνος και δεν κατέβεις στη στάση σου και φύγεις και φτάσεις μέσα στον ωκεανό.
1: Για φαντάσου το τώρα.
2: Το φαντάζομαι, Αργύρι μου. Εσύ που κοιμάσαι όλη τη διαδρομή προς το σπίτι.
1: Θα ήταν ένας τρόπος να μην κοιμάμαι. Είπαμε, κοιμάμαι όντως.
2: Καλά,
1: μέσα
2: καλά. Που δεν θα κοιμώσουν μέσα στο νερό εσύ. Θα έκανες διακρίσεις τώρα, θέλεις να πεις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα θα σας δώσουμε ένα πολύτιμο tip και κρατήστε το την επόμενη φορά που θα πάτε στα πανηγύρια να γίνετε viral. Γωγό Τσαμπά αγαπημένη. Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα λοιπόν ήταν η Γωγό Τσαμπά και τραγουδούσε, αλλά σίγουρα δεν περίμενε αυτό που τη συνέβη. Και τι τη συνέβη? Ένας θαυμαστής της τεράστιος πήρε ένα φορτωτή, πήγε με τη δαγκάνα, γέμισε γαρίφαλα και την έρανε. Για φαντάσου να είσαι Γωγό Τσαμπά να τραγουδάς και να βλέπεις μια μπουλντόζα να έρχεται κατά πάνω. Σου μεγάλη φαλά.
2: Θα είχα λιποθυμίσει τα γέννα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία. Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά,
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: Γλυκανάλατα, όλα μαζί. Γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1946 και γεννήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός για τους θρυλικούς ρόλους του ως Ρόκι και Ράμπο.
1: Το 2020 έφυγε από τη ζωή ο Ένιο Μορικόνε, διάσημος Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής που έντυσε μουσικά εμβληματικές ταινίες.
0: 1957 και οι Τζον Λένον και Πολ Μακάρνεϊ συναντιούνται για πρώτη φορά στο Λίβερπουλ, σε μια ιστορική στιγμή που οδήγησε στη γέννηση των Beatles.
1: Στις 6 Ιουλίου του 1994 κυκλοφόρησε το Forrest Gump. Κέρδισε 6 Όσκαρ και χάρισε στον Tom Hanks ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά quotes όλων των εποχών. Η ζωή είναι σαν ένα κουτί από σοκολατάκια και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είναι Δευτερούλα, είναι 6 Ιουλίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 να υποδεχτούμε μια καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα, Αργύρη.
0: Είναι το breakfast show, είμαι Αργύρη Αγγέλου.
1: Είμαι Ζωή Πρέ.
0: Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει έτσι μια καλοκαιρινή, ωραιότατη έτσι εκπομπάρα με θεματάρες. Είμαι Αργύρη Αγγέλου.
1: Είμαι Ζωή Πρέ.
0: Και σήμερα έχουμε.

0: Και επίσης δεν ξεχνάτε το Viber, παιδιά, 6942-929-929. Ξεκινάτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα.
1: Καληνύχτες όσοι κοιμάστε τώρα.
0: Έχει στείλει ένας, βρήκαμε πρωί-πρωί, στις 3.30 ώρα τη νύχτα το στείλει. Είναι κανείς εκεί?
1: Τι είναι εδώ,
0: δηλαδή πραγματικά, αν πνίγεσαι και θες νερό, στέλνεις στις 3.30 ώρα τη νύχτα σε κάτι ανθρώπους που δεν ξέρεις αν είναι εκεί κανένα.
1: Νομίζω ότι απλά ήθελα να πιάσετε κουβέντα με κάποιον και λέει για να δω, επειδή παίζει το playlist.
0: Έλα, στεναχωριέμαι τώρα, αυτό είναι μοναξιά.
1: Έλα ρε Αργύρη, πάμε να μας κάνει παρέα τώρα ο Ιταλός ο κύριος, ο πολύ ωραίος από τη Eurovision.
0: Έτσι ξεκινάμε.
1: Σαλ Νταβίντσι, Per Sempre, Si.
0: Καλημέρα.

0: Στο σαρέ μου, εγώ και εσύ για πάντα, Αργύρι μου.
1: Μάλιστα, 7 και 6 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, με πολύ κέφι. Και το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια.
0: Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά μου καλά, ωραίο καιρό θα είσαι. Μέρα έτσι ηλιακάδα, έτσι 31 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και το, η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού.
0: Εχθές έκανε μια δροσίτσα ωραία, μ' άρεσε.
1: Και ένα ωραίο αεράκι έκανε και το βράδυ κοιμήθηκα χωρίς κλιματιστικό, πάρα πολύ ωραία ήτανε. Κάπως έτσι θα είναι και σήμερα, παιδιά. Ζεστούλα, καλοκαιρινός υπέροχος καιρός. Απλά να έχετε το νου σας στο πικ της μέρας, ας πούμε. Το αντιλιακό, μην ξεχάσετε το μεσημέρι. Και γενικότερα αποφεύγετε να κυκλοφορείτε μεσημεράκι εκεί 1 με 5, 1 με 4. Εκεί είναι λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή στο Κηφισό. Τώρα να σας πω ότι είναι στο ύψος του Περιστερίου, εκεί μέχρι τα Άνω Πατήσια φτάνει στην άνοδο και στην κάθοδο εκεί μόνο στο Περιστέρι έχει κίνηση. Και παιδιά, έχει κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί από το ύψος των Τζιτζιφιών.
1: Τζιτζιφιές.
0: Τζιτζιφιές, στην Γαλιθέιν, μωρή
1: Τζιτζιφιές. Ναι, το ξέρω καλά.
0: Μέχρι τον Άλυμο. Η άνοδος του δηλαδή, αυτό για την ώρα, αυτά συμβαίνουν στους
1: δρόμους. Από 3 Ιουλίου ως 13 Ιουλίου.

0: Ιουλίου του 2026 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές και επανεγγραφές σε 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 26-27. Οι βρεφονηπιακοί αυτοί σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου ως 31 Ιουλίου, από τις 7 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και απευθύνονται φυσικά σε βρέφη και νήπια ηλικίας 6 με 4 ετών. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις λοιπόν, οπότε μπορείτε να μπείτε και να τις κάνετε.
1: 6 μηνών με 4 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είσαι 6 μηνών πάνω στο βρεφονηπιακό.
0: Τι να κάνουν οι γονείς που δουλεύουν?
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ενώ ότι δεν θυμάμαι να έχω. Εγώ στο.
0: Νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αυτό. Τόσο ευρέως δεδομένα. Επίσης να πούμε, παιδιά, σήμερα ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Γυρίστε έτσι στο πλάι σας, δείτε το διπλανό σας και σκάστε του ένα.
1: Μην τολμήσεις, πραγματικά. Μην τολμήσεις και έρθεις κοντά μου.
0: Συγγνώμη, το είδα τώρα.
1: Έχεις
0: να μην το πω.
1: Έχεις φύγει από το μπαλκόνι, στορκίζομαι.
0: Έλα να φιλήσω με, darling.
1: Όχι, όχι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Δευτερούλα λοιπόν, 6 Ιουλίου, 7 και 16 πρώτα λεπτά, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Λορίν και Tattoo, μόλις ακούσαμε.
1: Τι έχω κολλημένο πάνω μου σαν τατουάζ.
0: Μάλιστα. Και μια και μιλά για τατουάζ, να μιλήσουμε για αυγά.
1: Τέλειο. Ταιριάζει το θέμα, ρε παιδί. Πώς τα φέρνεις έτσι, τι είσαι πολύ ευρηματικό, ρε παιδί. Έχεις ένα μυαλό που αυτά που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, εσύ τα βρίσκεις κατευθείαν. Αυτή, το σερβίρεις, είσαι πολύ μαϊμουδιάρης ρε παιδί. Αλεπουδιάρης είσαι ρε σε Αργύρι, μπράβο.
0: Λοιπόν, το λάθος που κάνουμε στα ψυγεία, που πρέπει να αποφεύγουμε το καλοκαίρι ειδικά, παιδιά. Η θήκη στην πόρτα για τα αυγά δεν είναι τόσο καλή ιδέα για να το αποδεχτούμε.
1: Βάλανε μια θήκη εκεί και είπαν βάλτε τα αυγά σας για να μας δηλητηριάσουνε.
0: Ξέρετε λοιπόν ότι εκεί στη θήκη, εκεί στην πόρτα του ψυγείου, υπάρχουν αυτές οι θήκες περιβόητες για να βάζουμε τα αυγά και νομίζουμε ότι εκεί είναι η καταλληλότερη θέση.
1: Ναι, βέβαια είναι για τις νορμάλ ανθρώπους και όχι για μας που ανοίγουμε το ψυγείο ανά 3 δευτερόλεπτα και το ψυγείο μέσα ζεσταίνεται.
0: Γιατί εγώ όταν δεν έχω τι να κάνω, η αλήθεια είναι ότι ανοιγοκλείω το ψυγείο.
1: Είναι το αγαπημένο μου χόμπι. Τι θα κάνουμε σήμερα, θα ανοιγοκλείσουμε το ψυγείο. Πόσες φορές μπορεί να ανοιγοκλείσει το ψυγείο να δω αν έχει εμφανιστεί κάτι καινούριο.
0: Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν είναι επικίνδυνο, ειδικά για τα αυγά που είναι και ευαίσθητα. Σου λέει ότι η θερμοκρασία ανεβοκατεβαίνει και μπορεί να κοστίσει την ποιότητα του αυγού.
1: Πού να τα βάλω?
0: Πιο μέσα στο ψυγείο, βαθιά.
1: Πού?
0: Βαθιά μέσα, στην κύρια καμπίνα. Εκεί λοιπόν πρέπει να τα βάζετε για να τη διατηρούνται όσο πιο σωστά γίνεται. Επίσης,
1: θα βγαίνει καλά μετά.
0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχει κόσμος που έχει ψυχαναγκασμό με το να πλένει τα αυγά?
1: Ναι ρε εσύ, άσε μας τώρα, πώς θα πάρουμε εμείς τις βιταμίνες μας?
0: Δεν πρέπει να τα πλένετε τα αυγά, παιδιά, γιατί απ' έξω τα αυγά σου λέει στο κέλυφος έχουν ένα περίβλημα το οποίο άμα το πλένεις και τα βγάλεις γίνονται ακόμα πιο ευαίσθητα και εκτίθενται ακόμα περισσότερο.
1: Μα να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν κάποιοι βιολογικοί αγρότοποι που σου φέρνουν το αυγό με την κουτσουλιά μας? Όλο το experience. Να νιώσει ότι το μάσπισες μόνο σε αυτό το κοτέτσι. Χαζή είναι αυτή. Δεν έχουν περάσει έλεγχο, νομίζεις?
0: Λοιπόν. Θέλω να μας καλέσετε τώρα στο 210-80-50.000 και να μας πείτε εσείς πού τα βάζετε τα αυγά. Τα βάζετε στην πόρτα, τα βάζετε στην κύρια καμπίνα.
1: Τα αφήνετε έξω από το ψυγείο, γιατί υπάρχει κόσμος που τα αφήνει έξω από το ψυγείο.
0: Βέβαια, στο καλοκαίρι είναι επικίνδυνο αυτό, να ξέρεις.
1: Πάντα είναι επικίνδυνο.
0: Λοιπόν, 210-80-50.000 και δεν σας αφήνουμε έτσι. Σας έχουμε και δωρεπιταγούλα.
1: Να πολιτίβω να πάτε να απολαύσετε την ιταλική σας κουζίνα δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Να πιείτε τα περιτύβο σας, να φάτε, να μπουγκώσετε.
0: Φαγάκι, φαγάκι, να πολιτίβω λοιπόν. Να πάτε έτσι στην υγεία μας να φάτε και να.
1: Και τα αυγά αφήστε τα στο σπίτι αυτό. Μέχρι να λήξουν.
0: Λοιπόν, 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλείτε τώρα να μας πείτε πώς κάνετε τα αυγά. Και φυσικά για πρώτη καλημέρα, έτσι. Εδώ λίγο να ξεκινήσουμε να ξυπνήσουμε. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. This is Kiss.
1: Something flavor. Aventura. Hello?

0: Μια μορπορκέβερ, σήμερα είμαι μια μωρά εδώ.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ όταν μιλάς τέτοια, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτά?
0: Ισπανικά είναι, ναι.
1: Τρελαίνω όταν μιλάς Ισπανικά.
0: Μια μορπέρα,
1: είσαι γεννημένη Ισπανίδα.
0: Δεν μοιάζω όμως με Ισπανίδα.
1: Πώς σε λένε, Πενέλοπε?
0: Α, χάσε, γιατί είδα την ταινία που στείλαμε και τον κόσμο την Παρασκευή, αλλά θα πούμε μετά αυτά.
1: Η Πενέλοπε παίζει.
0: Παίζει Πενέλοπε, ναι. Και φανταστική.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να πούμε.
1: Πάμε να πούμε.
2: Η πρώτη καλημέρα.
1: Για πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Τι κάνεις, αγάπη, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Είμαι φανταστικά, είναι Δευτέρα, πάμε με θετική ενέργεια.
0: Αχ. Πάμε με σε πλοίο ή σε ναυπηγείο?
3: Όχι, όχι, είμαι στο αυτοκίνητο και πάω στο γραφείο.
1: Μάλιστα, και γιατί έχεις τέτοια ενέργεια και τέτοια θετικότητα εσύ που εμείς είμαστε εδώ σαν παντόφλες πρωί-πρωί?
3: Κοιτάξτε, εμένα πάντα μου άρεσαν οι Δευτέρες.
1: Γιατί?
3: Είναι η αρχή για κάτι καινούριο, βρε παιδιά. Μετά τη θετική ενέργεια και την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου,
1: ναι,
3: πάμε τη Δευτέρα για να φτιάξουμε νέα πράγματα.
1: Τι νέα πράγματα θα φτιάξεις εσύ? Για πες δηλαδή, να φτιάξουμε και εμείς, να σε βοηθήσουμε.
3: Κοιτάξτε, εγώ βασικά αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με μία ανακαίνιση στο γραφείο.
1: Χαίρομαι πολύ.
3: Γίνεται ένα χαμός.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Έλα, ωραία.
3: Και πρέπει να πάμε με όρεξη.
0: Γιατί πας για κάτι άλλο, δεν πας για την καθημερινή σου, τη βαρετή, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Τη ρουτίνα σου, ρε παιδί μου.
3: Η δουλειά μου είναι βαρετή, είναι αλήθεια, γιατί είμαι υπεύθυνη του ιστιτούτου ελέγχου σε μία εταιρεία, αλλά έχω και το facility. Και επομένως, εντάξει, το εμπλουτίζω λιγάκι.
0: Συνέχισε να λες αυτά, να μην καταλάβει τίποτα αργή.
1: Να σου πω, πάμε σε αυτά που καταλαβαίνω. Εσύ τα αυγά που τα βάζεις στο ψυγείο?
3: Εγώ, παιδιά, τα αυγά τα βάζω σε ένα μπολάκι λίγο πιο μέσα, γιατί αυτό που είπατε το πρωί, πραγματικά εσύ με την πόρτα, να, και ειδικά το καλοκαίρι.
1: Είδες.
3: Βέβαια, αναλογιστείτε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν.
1: Έξω.
3: Έξω.
0: Παιδιά, τα έχουν έξω, αλλά τα έχουν δίπλα σε ψυγεία πάντα. Σας το λέω γιατί δούλευα σε σούπερ μάρκετ και είναι εκεί για να μην είναι ούτε παγωμένα από το ψυγείο, αλλά ούτε ζεστά επειδή είναι σε διαδρόμους.
1: Είναι γεγονός.
3: Έχει δίκιο, είναι γεγονός. Ναι.
0: Μία γνώση έχω και αυτή είναι το πώς να δουλεύεις σε ένα σούπερ μάρκετ σωστά.
1: Από τη ζωή βγαλμένη είναι η γνώση της.
0: Από τη ζωή βλαμμένη είναι η γνώση μου, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Δημητρούλα, έχει κερδίσει τον επιταγή για τα Ναπολιτίβο να πάρει την παρέα σου να πάτε να φάτε από εμά κερασμένα.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς, και να είσαι πάντα έτσι θετική και να μας παίρνεις τις Δευτέρες να μας τις φτιάχνεις εδώ πέρα που εμείς ερχόμαστε και σερνόμαστε.
3: Φυσικά, όπως θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα,
3: παιδιά, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
10: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
13: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Φιλιά, να δώσετε φιλιά, πολλά φιλιά σήμερα. Είτε ερωτικά, είτε φιλικά, είτε πατρικά, είτε μητρικά, τα πάντα.
1: Εγώ θα δώσω φιλάκια στο κούτελο του Χωσέ, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
0: Λοιπόν, τέλος λέει ο αριθμός κινητού στο WhatsApp. Κλειδώστε τώρα το όνομά σας πριν σας το πάρουνε. Τι αλλάζει λοιπόν στο WhatsApp?
1: Θα μου πάρουν το όνομά μου? Λοιπόν, θα σου πω, αρκύρι μου, όχι, δεν είναι τέλος στην πραγματικότητα στους αριθμούς στο WhatsApp. Απλά ουσιαστικά το WhatsApp τι κάνει? Για να μην έχει ο κάθε τη χάρπαστο στο τηλέφωνο σου και τα στοιχεία σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν με παίρνει ένας άγνωστος αριθμός, τι κάνω? Το ψάχνω στο WhatsApp για να δω ποιος είναι. Όνομα επίθετο. Τώρα αυτά είναι μυστικά.
0: Αυτό για να το κάνεις δεν πρέπει να το αποθηκεύσεις πρώτα στο κινητό σου?
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Κάνεις ένα κόπι τον αριθμό και το πετάς στο WhatsApp και στο βάζει. Okay. Σου λέει ότι δεν θα έχεις τη δυνατότητα πλέον να ψάχνεις χρήστες με τον αριθμό του τηλεφώνου τους. Θα έχουν όλοι username για να μην γίνεται διαρροή προσωπικών στοιχείων, ρε παιδί μου. Οπότε σε κάποια φάση 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα τους έρθει μία ειδοποίηση στο WhatsApp. Σιγά σιγά, σταδιακά, δεν θα πάει σε όλους ταυτόχρονα. Που θα τους πει: μάγκα, ήρθε η ώρα σου. Γράψε ποιο username θέλεις να έχεις στο WhatsApp για να είναι κατοχυρωμένο, για να σε ψάχνουν όπως σε ψάχνουν στο Instagram. Γιατί στο Instagram, ας πούμε, δεν σε ψάχνουν με τον αριθμό τηλεφώνου.
0: Άρα θα γίνει σαν πλατφόρμα κι αυτό.
1: Περίπου, ναι. Κοίτα, είναι της ίδιας. Είναι της Meta το WhatsApp. Είναι οι ίδιοι που έχουν και το Facebook και το Instagram. Δεν θα αλλάξει τη μορφή του τελείως. Αλλά το ήξερες εσύ ότι στο WhatsApp ανεβάζει stories?
0: Όχι.
1: Και όμως ανεβάζει stories.
0: 24 ώρα αυτό που κάνουμε,
1: ναι,
0: και στο,
1: ναι,
0: Instagram.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Okay.
1: Προσπαθούν λίγο να το φέρουν, αλλά είναι. Η χρήση αυτής της πλατφόρμας είναι πολύ συγκεκριμένη, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω να κάνουν καμιά τεράστια ανατροπή να πάνε να κάνουν το νέο TikTok, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί, και γιατί να το κάνουν κιόλας?
1: Δεν το χρειάζονται. Είναι...
0: Εξυπηρετεί τελείως άλλο πράγμα.
1: Τελείως άλλο πράγμα.
0: Και επίσης έχει τεράστια επιτυχία. Δηλαδή δεν ξέρω άνθρωπο που δεν έχει WhatsApp.
1: Πραγματικά. Αυτοί που έχουν Viber, όπως εμείς. Εμείς έχουμε Viber.
0: Ο Boomer έχει Viber.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα στην παρέα να παίξουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα και παίζουμε με το γράμμα Α.
1: Λάμδα.
0: Μέρα φιλιού.
1: Όπως λέμε, λουκουμάς.
0: Λουκουμάς. Σήμερα λοιπόν με το Λάμδα παίζουμε. Οπότε καλείτε τώρα στο 2-10-80-50.000. Και τι σας έχουμε, παιδιά?
1: TGI Fridays. Το αγαπημένο σας 50 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε να απολαύσετε τα φανταστικά μπέργκερ, τις τηγανιτές πατάτες.
0: 50 ευρώ δωρεπιταγή, παρακαλώ. Να φάτε, να φάτε, να φάτε. Οπότε καλείτε τώρα στο 2-10-80-50.000. Παίζουμε με το γράμμα Λάμδα σε πάρα πολύ λίγο. Για να σας δω.
1: TGI Fridays, 50 ολόκληρα ευρουλάκια να πάτε να απολαύσετε.
0: Το αφεντικό τρελάθηκε!

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, Δευτερούλα 6 Ιουλίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να παίξουμε θα υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής μας τη φίλη μας τη Μαρία. Καλημέρα Μαράκη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Καλά, οδηγώ, πάω στη δουλειά μου.
0: Μάλιστα. Διακοπές, τι λέει?
2: Διακοπές, θα δείξει, γιατί τον Αύγουστο, αλλά ακόμα δεν ξέρω.
3: Αχ, όλη σε αυτή τη φάση είμαστε, ρε
0: Μαρία. Όλοι σε αυτή τη φάση είμαστε. Λοιπόν, Μαράκι μου, δωρεοεπιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays, αρκεί να μου βρεις όλες τις απαντήσεις με το γράμμα λάμδα. Το έχουμε?
2: Το έχουμε, νομίζω.
0: Να βάλω χρονόμετρο?
2: Βεβαίως.
0: Φύγαμε λοιπόν. Ένα όνομα από λάμδα.
2: Λεωνίδα.
3: Ένα πράγμα.
2: Λάμπα.
0: Τι έτριβε ο Αλαντίν για να βγει το τζίνι?
2: Λιχνάρι.
3: Ένα φαγητό.
2: Λαχανοντολμάδες.
0: Μία χώρα.
2: Λετωνία.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Επάγγελμα, τώρα κόλλησα.
0: Ένα φυτό.
2: Φυτό, λεβάντα.
3: Αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
2: Λεφτά.
0: Ένα ζώο.
2: Λεοπάρδαλη.
3: Όταν κάνεις δίαιτα αποφεύγεις τα
2: λιπαρά.
0: Έλα και ένα επάγγελμα τώρα.
2: Λεωφορείας, ξέρω εγώ.
3: Τέλειο, έλα, τέλειο, το πήραμε.
0: Ο λεωφορείας είναι πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα.
3: Και θα το έκανα αν δεν ήμουν εδώ.
2: Όχι, ένα λεπτό είναι μπροστά μου, αλλιώς δεν θα το έκανα.
3: Υπάρχει ολοστρόμος και ολοκατζής, δεν ξέρεις, αλλά εγώ δεν θα τα βρίσκα. Λεωφορείας θα έλεγα κι εγώ. Και είσαι και πάρα πολύ γρήγορη και μας τα βρήκες και όλα και μας είπες και ωραίες λέξεις.
0: Και καλή χώνεψη να έχετε εκεί στα TGI Fridays που θα πάρεις την παρέα σου να πάτε να φάτε κερασμένη από εμάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Το παραπέντε θα το ξαναδείξει επανάληψη.
0: Μπαίνω, ρωτάς τι να σου πω. Λογικά, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
3: Σίγουρα, καλή μέχρι να πεθάνουμε το παραπέντε θα παίζει τη τηλεοράση μας.
0: Καλημέρα, αγαπημένη. Καλή εβδομάδα.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Καλή εβδομάδα είπαμε. Χρόνια πολλά στον Kiss είπαμε, γιατί είναι παγκόσμια μέρα φιλιού.
1: Και εμείς εδώ τι κάνουμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ φιλιόμαστε.
0: Παναγία μου, πρωί ούτε καφέ δεν έχω πει. Λοιπόν, για πάμε τώρα, μιας και λέμε έτσι φιλιά, πάμε σε γάμους.
1: Α, τι ωραία γάμη.
0: Είδες πως το έφερα.
1: Είσαι πολυσχηδής προσωπικότητα. Πρέπει να σε εξετάσουν οι μελλοντολόγοι.
0: Είπες πολυσχηδής.
1: Φυσικά.
0: Πού ξέρεις τι σημαίνει πολυσχηδής?
1: Φυσικά και ξέρω. Σημαίνει αυτός που είναι πάρα πολύ ευρηματικός. Και καταπιάνεται με πολλά πράγματα και είναι πολύ ταλαντούχος σε αυτά.
0: Μπράβο σου. Ένας τέτοιος είμαι λοιπόν και θα σε πάω σε αυτό το θέμα. Γιατί αντί για κουφέτα έρχονται πρόστιμα. Ελεγκτές υποδίδονται τους καλεσμένους.
1: Το γάμο σου εγώ όλα τα πρόστιμα του κόσμου θα σου φέρω.
0: Και ο λόγος είναι ότι στον κλάδο των κοινωνικών εκδηλώσεων έχουμε πολύ φοροδιαφυγή.
1: Εντάξει, παίζει το μαύρο το χρήμα στις εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι, γιατί λες πώς θα μου κόψεις για να κάνουμε αυτό. Άμα σου φέρω εγώ και άλλα άτομα, πώς θα κόψεις.
0: Θα πάω σε ένα κτήμα, ας πούμε, και θα πω: έχω 300 άτομα καλεσμένους. Τόσο το κεφάλι, κάνε μου κάτι καλύτερο. Εντάξει,
1: δεν θα σου κόψω τιμολόγιο.
0: Και έτσι οι ελεγκτές δίνονται καλεσμένοι, πάνε στους γάμους και αφού φάνε καλά-καλά, μετά λένε γεια σας.
1: Αχ, τι ωραίο επάγγελμα που θα ήταν αυτό, χωρίς να βάζεις πρόστιμα, να είσαι επαγγελματίας καλεσμένος γάμων. Και να πηγαίνεις να τρως, να πίνεις τζάμπα, να λες, να σε ρωτάνε όλοι, εσύ από πώς... δεν είχαμε γνωριστεί εμείς όταν είχαμε πάει με τη Μαρία. Έχεις μάθει και τα ονόματα του γάμπρου και της νύφης. Με τη Μαρία όταν είχαμε πάει στο τέτοιο. Ωραίο
0: προσοχή,
1: επάγγελμα.
0: Προσοχή λοιπόν, γιατί η ΑΕΔΕ δεν αστείευεται καθόλου και βάζει μπρος όλους τους υπαλλήλους του, τους δίνει ελεγκτές και τους στέλνει σε γάμους αβέρτα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που παντρεύεται ο κόσμος. Το νου σας,
1: ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα από όλη την ιστορία?
0: Μην παντρεύεστε. Ωραίο,
1: μέχρι
0: ωραίο
1: να παντρευτώ εγώ.
0: Δώσαμε. Έτσι, ωραίο μήνυμα.
1: Αφού
0: δώσαμε.
1: Παντρευτώ εγώ, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Πολύ ωραία. Το νου σας λοιπόν, ή παντρευτείτε, μην παντρευτείτε. Ο Θεός να σας φυλάει. Προσοχή.
1: Και μιας που πάμε για γάμο και για γαμήλιση δεξιώσεις, τι κάνουν στις γαμήλιες δεξιώσεις?
0: Τι κάνουν,
1: χορεύουνε.
0: Όπα τις.
1: Take you dancing. Θα μας πάει ο Jason Derulo να μας χορέψει. Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου. Μπαίνουμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ λοιπόν σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival του 2026 Powered by ΔΕΗ.
1: Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή έως στις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από το κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα 5 μποφόρ ανατολικά. Κατάλληλες συνθήκες θα έχει σήμερα γενικότερα και για περιπάτους και για βόλτες και γενικότερα για δραστηριότητες, γιατί θα είναι έτσι κάπως δροσερό το κλιματάκι σε σχέση με τη ζέστη και τη θερμοκρασία που θα ζήσουμε. Καλό είναι να τις χαρούμε αυτές τις μέρες όσο τις έχουμε.
1: Καλά τα υπαργύρεις, περιπάτους, όχι αυτοκινητοβόλτες, γιατί αν βγείτε τώρα με το αυτοκίνητο θα συχτηρίσετε την ώρα και τη στιγμή που το βγάλατε από τη θέση που το είχατε παρκάρει. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμμο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου και φτάνει λίγο πριν το Μαρούσι, φτάνει έτσι στην άνοδο. Λεωφόρος Ποσειδώνος έχει πολύ κίνηση, παιδιά, εκεί δεν καταλαβαίνω. Μάλλον επειδή γίνονται έργα, ας μας ενημερώσει κάποιος. Ξεκινάει από το.
0: Ο Ποσειδώνος πάντα έχει κίνηση.
1: Όχι. Τώρα έχει κίνηση, φίλε μου. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος του Μοσχάτου και φτάνει μέχρι τον Άλυμο. Κάτι παίζει. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί. Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση όλα από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκάη. Και η Φυσίας έχει αρχίσει και έχει κίνηση η άνοδος της σε κατσοτόπους. Η κάθοδος έχει κινησούλα στο ύψος της Νέας Φιλοθέης. Αυτά για την ώρα.
0: Μην μου αγχώνεστε. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα και θα φτάσετε στη δουλειά σας. Επομένως, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Είναι Δευτέρα, ρε παιδιά. Καλή εβδομάδα να πούμε. Επομένως, όλα θα έρθουν και όλα θα γίνουν. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, 8 και 8 πρώτα λεπτά.
1: Όσα θα μάθεις.
0: Το εσπρεσάκι της Σαμπρίνας Κάρπεντερ. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για AI. Θα σας πάω στην Κίνα, μάλλον να μας πάει η ζωή στην Κίνα, για να μας πει κάτι το οποίο αυτό προσπαθούσε να μου εξηγήσει τώρα και είναι ανατραχιαστικό.
1: Λοιπόν, έχετε δει στα social media που κυκλοφορούν διάφορα επεισόδια από σειρές που είναι διαμορφωμένες ειδικά για τα social media. Δεν είναι ότι έπαιξαν στην τηλεόραση ή σε κάποια πλατφόρμα άλλη και πήραν αποσπάσματα και τα βάλανε.
0: Στο εξωτερικό κυρίως γίνεται αυτό.
1: Στο εξωτερικό γίνεται, ναι. Λοιπόν, δημιουργούνται εξ ολοκλήρου. Παλιά αυτό γινόταν, υπήρχαν εταιρείες παραγωγής οι οποίες τα ανεβάζανε σε αυτά τα social media, φτιάχνανε κανονικά, πληρωνόντουσαν, είχαν και τις διαφημίσεις κτλ. Τώρα όμως, επειδή αυτό είναι πολύ κοστοβόρο για τις εταιρείες παραγωγής και επειδή πραγματικά το επίπεδο στα social media είναι πάρα πολύ χαμηλό, έτσι, στο τι θα τραβήξει την προσοχή του άλλου.

0: άλλου, έχουν κατευθυνθεί προς το AI. Okay. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε δει, ας πούμε, και με τα φρούτα τις σειρές που υπάρχουν. Με την μπανανίτα, τη στρομπερίτα, τον μπανανίτα.
1: Αυτά μου εξηγούσε και δεν μου φαινόταν διαστημικά.
0: Λοιπόν, που είναι
1: η μπανανίτα είναι σειρά.
0: Η μπανανίτα, φυσικά. Η μπανανίτα με τον μπανανίτο, που η μπανανίτα τα έφτιαξε με τον απλήτο όσο ήταν με τον μπανανίτο.
1: Και η φραουλίτα και γέννησε, που είναι σε όλο
0: και γέννησε,
1: αυτό.
0: Η φραουλίτα είναι από άλλο επεισόδιο. Α. Και γέννησε μήλο αντί για μπανάνα. Μάλιστα. Και έγινε χαμός. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει προχωρήσει, επειδή έχει εξελιχθεί και το AI στο κομμάτι του βίντεο, έχει προχωρήσει και σε ανθρώπινες φιγούρες, όχι μόνο σε ζώα και φρούτα κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και τι σου λέει ότι είναι δύσκολο με το AI? Είναι δύσκολο να κρατήσεις ρακόρ. Δηλαδή, εσύ δίνεις μία εντολή στο AI να σου φτιάξει ένα ψηλό γαλανομάτι με γωνίες, με τέτοια. Στην πρώτη σκηνή δεν είναι ποτέ ίδιος με τη δεύτερη σκηνή.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Κινέζοι βρήκαν έναν τρόπο αυτό να μειώσουν τη δυσκολία στην παραγωγή των βίντεο.
1: Επομένως,
0: και
1: τι κάνουν? Αγοράζουν δικαιώματα του προσώπου ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πας εσύ, πουλάς τη φάτσα σου. Την
0: και χρησιμοποιείται αυτή καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου ή η εταιρεία, η εκάστοτε ανάλογα με το συμβόλαιο, το πώς θέλει να το χρησιμοποιήσει.
1: Πουλάς το πρόσωπό σου δηλαδή.
0: Πουλάς το πρόσωπό σου
1: το
0: για να διευκολύνει το AI.
1: Από
0: το
1: 500
0: μέχρι 1500 yuan. Που στα ανθρώπινα λεφτά.
1: Στα ευρώ.
0: Στα ευρώ είναι από 64 ευρώ μέχρι 150, ξέρω.
1: 190. Είναι δυνατόν.
0: Άστο που να πάρει. Και να σου πω κάτι, κάποιοι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη και λένε: α, δεν με νοιάζει να γίνω ηθοποιός. Δεν με νοιάζει να κάνω οτιδήποτε τέτοιο.
1: Θα πουλήσω την.
0: Εσύ, εδώ άλλοι κάθονται και συμπληρώνουν.
1: Αυτό το πρόσωπο να το πουλήσω για 68 ευρώ.
0: Εσύ είσαι ηθοποιός, δεν θα το πουλήσει τώρα, το έχει πουλήσει για περισσότερα. Α, μιλήσουμε για τους υπόλοιπους, εμάς τους κοινούς θνητούς.
1: Θα το πουλάγε το πρόσωπό σου για 68 ευρώ. Άντε και 190
0: ευρώ. Τώρα που με ρωτάς, και μπορεί και να το πουλάγα.
1: 190 θα το πουλάγες.
0: Στην Κίνα, πού με ξέρνει μόλις στην Κίνα. Ας το πουλήσω στην Κίνα. 150 ευρώ, τα είχα και χθες, νομίζεις. Λοιπόν, πάμε να πουλήσουμε το πρόσωπό μας όλη στην Κίνα να τελειώ. Να μας κατακτήσει το AI, να έρθουν και εξωγήινοι. Μπας και γλιτώσουμε από τις φορολογίες και από αυτά τα μη ξεδείξε.

0: 8 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου, παγκόσμια μέρα φιλιού, παιδιά, σήμερα. Λοιπόν, φιληθείτε.
1: Θα σε φιλήσω στο κουτελάκι σου.
0: Δεν θέλω.
1: Έλα να σου φιλήσω το κουτελάκι.
0: Δεν θέλω να μου φιλήσει το κουτελάκι.
1: Έλα, έρχομαι.
0: Α, το κουτελάκι μου ήσυχο.
1: Πες το θέμα, έρχομαι.
0: Λοιπόν, έρευνα, σε έρευνα θα σα πάω τώρα. Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αχ, παιδιά, σηκώνεται και έρχεται να μου φιλήσει το κουτελάκι. Δεν θέλω να μου φιλήσει το κουτελάκι.
1: Έλα, με υγρό σαλάκι.
0: Έλα. Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λοιπόν, θα σας πάω, που λέει ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αγγλία.
1: Αποκλείεται.
0: Γιατί ρε εσύ κλέβουν στην Αγγλία.
1: Κλέβουνε τα. Δεν θυμάσαι καλή μια φορά που σταματήσαμε να βάλουμε βενζίνη, που λέω πρέπει να βάλω οπωσδήποτε βενζίνη. Και βλέπουμε από μακριά ότι γίνεται ένα σκοτωμό, ένα τσακωμό. Που είχε βγει όλα από τα μάξι.
0: Πιστεύει ότι ήταν για κλοπή.
1: Ξέρω, μωρέ, και εγώ τώρα τι γίνεται. Και είχε βγει ο άλλο έξαλλο, σκοτωνόταν εκεί πέρα.
0: Για να σα πω κάτι.
1: Παραλίγο να πέσει ξύλο γερό, είχαν μαζευτεί όλοι οι βενζινάδες, όλοι με τα αυτοκίνητα.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτά συμβαίνουν στα αλήθεια. Τα αντιμετωπίζουν σαν αστικούς μύθους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι δυνατόν να πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη και τα σκλέβουνε.
1: Τώρα είναι δυνατόν να κλέβουνε και σπίτια, ρε Σέρκη.
0: Σκάσε, ρε.
1: Είναι δυνατόν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Πού ζεις?
0: Τέλος πάντων, παρά τη σημαντική βελτίωση λοιπόν που καταγράφεται σε σχέση με πέρυσι, το πρόβλημα των ελληματικών παραδόσεων καυσίμων παραμένει έντονο στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει μικρότερη ποσότητα καυσίμου από αυτή που πληρώνει ο καταναλωτής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη σε 200 πρατήρια καυσίμων, εκ των οποίων τα 130 ήταν στην Αθήνα και τα 70 στη Θεσσαλονίκη. Με τυφλές μετρήσεις μέσω ειδικά εξοπλισμένου οχήματος. Στην Αττική, λοιπόν, το ποσοστό των πρατηρίων με αποκλήσεις περιορίστηκε στο 23,1% έναντι του 33,1% το 25%.
1: Α, καλύτερα είμαστε.
0: Ναι, ενώ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε στο 18,6% παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση από το 20% της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή, όσο πάμε, κλέβουμε και λιγότερο. Μπράβο μας.
1: Άρα, ναι, να σου πω λίγο κάτι, Αργύρι μου, όμως, ναι. Τώρα ας αφήσουμε τις κλεψίες και αυτά, γιατί αυτά δεν μπορείς να τα διαχειριστείς.
0: 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λέει, είναι συνολικά. Οικονομική ζημιά για τους οδηγούς. 400 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ωραία, εγώ
0: δηλαδή,
1: να σας
0: λίγο
1: δώσω...
0: από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί. Ένα 400 tip. Εκατομμύρια μαζεύονται.
1: 400 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα. Άκου τώρα να δώσω ένα tip στους ακροατές μας, οι οποίοι τουλάχιστον δεν μπορούν να ελέγξουν αν τα πρατήρια που πηγαίνουν είναι πειραγμένα ή όχι.
0: Εγώ κάθομαι πάνω από το μετρητή και βλέπω το ευρώ.
1: Και εγώ
0: ευρώ
1: το βλέπω
0: ανεβαίνει.
1: Το μετρητή, αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Μπορεί να σου πει, απ, γέμισε. Με τόσα. Μες. Τι να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, θα πηγαίνετε το βράδυ να βάζετε βενζίνη τώρα που έχει το καλοκαίρι. Γιατί το πρωί η βενζίνη αφρίζει, φουσκώνει από τη ζέστη και δείχνει ο μετρητής ότι έχετε βάλει παραπάνω από όσοι έχετε βάλει. Ενώ το βράδυ που είναι καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο ήρεμα και λίγο πιο δροσερά, θα βάζετε παραπάνω.
0: Πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσω, δηλαδή.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να γλιτώσει 5 ευρώ. Μπορεί να τα γλιτώσει.
0: 5 ευρώ είναι πολλά.
1: Μπορεί να τα γλιτώσαμε.
0: 5 ευρώ.
1: Εγώ στο λέω, εμπιστέψουμε. Πάμε να ακούσουμε Black Eyed Peas και I Got a Feeling. Τι κρίμα προσωπού βάζει. Μαλάκωσαν τα χείλη μου με το φυλάκι.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Let's do it. Έλα. Λοιπόν, 8 και 23 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παιδιά, νομίζω ότι πια θέλω να έρχομαι για εκπομπή με το δικηγόρο μου παρουσία. Δεν είναι δυνατόν αυτό που υφίσταμε εκτός μικροφόνου.
1: Τίποτα
2: δεν είναι. Είναι κακοποιητικό.
1: Δεν είναι κακοποιητικό.
2: Άντε βρε που είναι κακοποιητικό. Πού θα ξαναπεράσει τόσο καλά. Τέτοια αστεία δεν θα ξανακούσουμε. Που δεν είναι αστεία, είναι η ζωή ίδια.
0: Μηνύσιμα είναι. Κρυφτείτε άνθρωποι. Ήρθαμε. Πανικό στη Βραζιλία σου λέει με μηνύματα του 112 για εισβολή εξωγήινων. Χάος επικράτησε όταν το βραζιλιάνικο 112, το αντίστοιχο, άρχισε να στέλνει ειδοποιήσεις σε πολίτες διάφορων πόλεων της Βραζιλίας για επικείμενη εισβολή εξωγήινων.
2: Εκεί να ξέρεις, έχουν σοβαρό θέμα με τους εξωγήινους στην Νότια Αμερική.
0: Γιατί?
2: Έχουν θέμα, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές επιθέσεις και παρουσίες, θα έλεγε κανείς, εξωγήινων. Και μάλιστα στη Νότια Αμερική ήταν τα πράγματα δύσκολα, γιατί πηγαίνανε άγριοι εξωγήινοι, δεν πηγαίνανε normal. Όλες οι καταθέσεις που έχουν δοθεί κατά τα χρόνια ήταν κακοί εξωγήινοι.
0: Γιατί έχει
2: κανείς
0: μπανάνες.
2: Δεν ήταν αυτοί που έρχονται να μας βοηθήσουν. Δεν ξέρω, μήπως έβαλε ο Τραμπ.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εκεί αυτό ακριβώς συνέβη λοιπόν σε χιλιάδες κατοίκους 7 πόλεων της Βραζιλίας, οι οποίοι έλαβαν την ειδοποίηση στη 1.30 τη νύχτα της 19ης προς 20 Ιουλίου.
2: Ιουνίου.
0: Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι τα μηνύματα στάλθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία για διερεύνηση. Δηλαδή σου λέει ότι τα μηνύματα αυτά.
2: Τα στείλαν οι ίδιοι εξωγήινοι. Τρίτο πρόσωπο τα έστειλε.
0: Σκότκι πέτσα τώρα. Μέχρι στιγμής λέει δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι υπόπτες. Σιγά με τους βρούνε.
2: Ναι, να σου πω κάτι, δεν θα τους βρούνε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν οι ίδιοι εξωγήινοι.
0: Εγώ
2: και τώρα,
0: πιστεύω.
2: Εμένα μου ερχόταν αυτό το μήνυμα το βράδυ, ξέρεις τι θα έκανα. Δεν θα κρυβόμουν στο σπίτι μου. Θα βγαίνα έξω.
0: Και?
2: Θα έκανα βόλτες και περιπολίες για να βρω τους εξωγήινους.
0: Για να τους έβρισκες, θα τους έλεγες.
2: Θα με κλέβανε και θα με πηγαίνανε σε μια άλλη πλανήτη.
0: Είναι
2: σε
0: κακή.
2: Μια άλλη πλανήτη.
0: Είναι κακή η εξωγήινη.
2: Κάτω στη Νότια Αμερική σου λέω, τα δείγματα που έχουν υπαρθεί είναι κακά, δεν είναι καλά. Δηλαδή, όσες από ντοκιμαντέρ και τέτοια που έχω δει, έχουν έρθει άγριοι εξωγήινοι.
0: Θα έρθουν στο σπίτι μας, θα είναι και κακοί.
2: Εμείς θα δούμε τους καλούς. Στην Ελλάδα έρχονται καλοί.
0: Α, εντάξει.
2: Στην Πάτρα που βλέπουν συνήθως UFO δεν είναι, δεν ενοχλούν.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε με τους Green Day και τον Boulevard of Broken Dreams.
3: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
1: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026, 8:33 και είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 και εις που παίζουμε τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες στο Breakfast Show.
1: Ναι.
0: Για πες Αργύρη μου τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν μας τα λένε καλά τα πράγματα.
2: Υπάρχει μια εφαρμογή σου λέει που υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα. Μέσα λοιπόν από τον ιστότοπο για το Μητρό Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας μπορεί ο καθένας να εντοπίσει την παραλία που τον ενδιαφέρει και να πληροφορηθεί αναλυτικά τι έδειξαν οι αναλύσεις της θαλάσσιας περιοχής.
0: Το link για να το βρείτε θα πατήσετε Bathing Water Profiles, ωραία. Ναι. Μην μπείτε.
2: Εμείς
0: γιατί μπήκαμε να το δούμε και λέει ας πούμε τα βοτσαλάκια στον Πειραιά που εγώ θυμάμαι από παλιά ήταν δύσκολα τα βοτσαλάκια και είναι και δίπλα στο λιμάνι και τέτοια. Από παλιά εννοώ από τότε που ήμουν εγώ μικρή, όχι
2: νομίζω
0: από τότε που ήμουν εσύ μικρός.
2: Όχι, δεν μπαίνεις, ούτε δεν πλατσουρίζεις, ούτε τον ηχάκι
0: ναι,
2: σου.
0: Ναι, έχω μπει σε όλη την ακτή εκεί, Άλυμος και τα λοιπά, τα δείχνει όλα τα νερά εξαιρετικής ποιότητος. Και λέω ρε φίλε, εντάξει τώρα και κοντά στα ναυπηγεία οριακά ρε εσύ Αργύρη τα έχει. Κάτσε περίμενε να το ξανατσεκάρω μία, ας πούμε, για να δω.
2: Μήπως δεν είναι ακόμα σε λειτουργία.
0: Περίμενε να δω τον Ασπρόπυργο, περίμενε. Α, φανταστικά.
2: Στον
0: περίμενε.
2: Ασπρόπυργο.
0: Περίμενε, στα Μέγαρα εκεί. Τι σου λέει.
2: Εξαιρετική!
0: Εκεί λέει. Που έχει το ναυπηγείο, ότι έχει στα Μέγαρα. Ωραία. Μια χαρά.
2: Στο λιμάνι του Πειραιά, για πήγαινε.
0: Στο λιμάνι του Πειραιά, περίμενε, θα σου πω αμέσως στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα, εξαιρετική. Στην Ελευσίνα που έχει και τη Νέα Υόρκη. Που είναι η Νέα Υόρκη, εκεί πέρα με τα δηληστήρια.
2: Άρα θα στείλουμε τον κόσμο να κολυμπήσει στην Ελευσίνα.
0: Παιδιά, να σα πω τώρα, αλήθεια. Έχω μπει και τα έχω δει. Δεν μου βγάζει νόημα.
2: Μάλλον δεν έχει ξεκινήσει η επανεκκίνηση τη εφαρμογή.
0: Ίδια ποιότητα σου λέει
2: ότι είναι με την Κάρπαθο.
0: Από την Κάρπαθο, γιατί μπήκα να δω τους τόπους μου, να δω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα. Ίδιας ποιότητας είναι τα νερά της Καρπάθου με τα διηλιστήρια.
2: Μα είναι
0: που εκεί αν δεις τα διηλιστήρια, φίλε, που βγαίνεις με τρία πόδια. Και δεν είναι αυτό που λέμε το τρίτο πόδι, βγαίνεις κανονικά με τρία πόδια.
2: Κάτι πρέπει να γίνεται. Μάλλον δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία ακόμα.
0: Ένας
2: δεν μπορώ να καταλάβω ότι. Προσοχή γενικότερα.
0: Και είναι και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μα σκοτώσουνε, θέλω, καλέ!
3: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η βερομάδα, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα, παιδιά. 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά. Έχουμε μπει δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού. Και μιας και έχουμε μπει σε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση, πάμε να μιλήσουμε για ερωτική διάθεση.
1: Για ζουζουνίσματα.
0: Γιατί το καλοκαίρι τα ζουζουνίσματα αυξάνονται με τον ήλιο και με τη θάλασσα. Έρευνα λοιπόν σας έχουμε που λέει ότι το 30% των γυναικών και το 48% των αντρών λένε ότι το καλοκαίρι έτσι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση.
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Εγώ όλο και το αν χρόνο, δεν είμαι. Εγώ όλο το χρόνο είμαι στα κάγκελα.
0: Α, εγώ το αντίθετο. Όλο το χρόνο.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν λέμε ψέματα στον αέρα της εκπομπής, πώς θα βρούμε το άλλο μας μεσόριση, Αργύρη? Πες ότι είσαι έτοιμος.
0: Η αύξηση, σου λέει, της ερωτικής διάθεσης το καλοκαίρι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και οφείλεται σε συνδυασμό φυσιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων.
1: Σου λέει είναι καλοκαίρι.
0: Ο ήλιος, ας πούμε.
1: Δυνόμαστε και λίγο.
0: Τα επίπεδα της βιταμίνης D αυξάνει, δείχνει την άμεση σύνδεση, ας πούμε, με την άνοδο της τεστοστερόνης.
1: Επίσης, τον βλέπεις τον άλλον υδρωμένο και λες, όπα, κάτσε, γιατί υδρώσεις, βρε αγόρι μου.
0: Η επίδραση της ζέστης επίσης. Το φως του ήλιου μειώνει την παραγωγή μελατονίνης, κάνοντάς μας να νιώθουμε περισσότερη ενέργεια και διάθεση για κοινωνικοποίηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ το καλοκαίρι βγαίνω και για κανένα καφέ.
0: Ερχόμαστε και στην ελευθερία των διακοπών που έλεγες. Λοιπόν, η απομάκρυνση από το στρες της δουλειάς και την καθημερινή ρουτίνα επιτρέπει στο μυαλό και το σώμα να χαλαρώσουν, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για οικειότητα. Επίσης, είναι η οπτική διέγερση. Αυτό που έλεγες, βλέπεις τον άλλον.
1: Μπανίστη! Οφθαλμόλουτρο! Δεν μου έχει τύχει καλέ μένα να είμαι με έναν άνθρωπο που όλη τη χρονιά ήταν άλλος άνθρωπος και στις διακοπές ξαφνικά, Παναγία μου, ο Λάζαρος ξαναναστήθηκε, λέω.
0: Τι έγινε?
1: Τίποτα, αυτό που γράφει το άρθρο.
0: Μάλιστα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την κοινή αύξηση της διάθεσης, οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν υψηλότερη σεξουαλική επιθυμία την άνοιξη, σαν τις μελισσούλες.
1: Σαν τις γάτες.
0: Ναι. Ενώ οι άνδρες παρουσιάζουν συνήθως τις κορυφές της λίμπιντο εκεί, στα τέλη καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπόρου.
1: Δεν συντονιζόμαστε, αγάπη μου. Δεν συντονιζόμαστε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Και τι θα κάνουμε?
1: Ο καθένας μόνος του. Με την παρέα του.
0: Εσύ είσαι μελισσούλα.
1: Εγώ είμαι αϊθαλές δέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αϊθαλές, σωστά. Το αϊθαλές δεν είναι που είναι όλη τη χρονιά?
0: Όλη τη χρονιά.
1: Εγώ είμαι αϊθαλές δέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν εσύ είσαι οποροπολίο.
0: Εγώ είμαι ντολμάς τίποτα.
1: Δεν τα λέμε αυτά, είπαμε στον αέρα.
0: Τι να πούμε?
1: Δεν ψάχνουμε να βρούμε
0: το άλλο μας μισό.
1: Το άλλο μας μισό.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι τι είναι πιο. Ένα δεν είναι φυτό που κρατάει όλο τον χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Φίκος.
1: Είσαι κάκτος.
0: Είμαι ο φίκος. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και ήρθατε την πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί πάμε να κουσκουσάρουμε τώρα.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
3: Εν τω μεταξύ είναι δύο θέματα που συχαίνομαι.
0: Παντρεύτηκαν! Παντρεύτηκαν!
3: Από τη μία είναι η Taylor Swift, από την άλλη είναι το ότι παντρεύτηκε.
0: Σήμερα χάσει.
3: Περίμενε, θα στο βάλω. Πες κάτι άλλο εσύ
0: λοιπόν,
3: τώρα.
0: Just married.
3: Μάλιστα.
0: Με την επιγραφή αυτή λοιπόν έξω από το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, η Taylor Swift και ο Travis Kelce ανακοίνωσαν πως τελέστηκε ο πολύ αναμενόμενος γάμος της χρονιάς. Η pop star και ο παίκτης λοιπόν των Kansas City Chiefs ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπρή τελετή, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Taylor Swift στο περιοδικό People.
3: Το εκνευριστικό ξέρεις ποιο ήταν, γιατί εγώ έχω δει όλο το TikTok που κράζει την Taylor Swift φυσικά. Γιατί,
0: γιατί
3: είμαι σε αυτή την
0: ημέρα
3: TikTok
0: του γάμου της και
3: γιατί,
0: αυτή.
3: Γιατί ρε φίλε, το κάνανε φρούριο όλο το εκεί πέρα τη Νέα Υόρκη, την κάνανε φρούριο. Ναι. Ήρθαν όλοι με κάτι τεράστιο SUV, σειρές από SUV μαύρα. Είχαν σκυλιά, είχαν τέτοια, ειδικά, ειδικούς φρούρους.
0: Άμα δεν είχαν για την Taylor Swift,
3: αλλά από την άλλη η Taylor Swift ήταν σε φάση δεν θα μάθετε τίποτα για το γάμο μου, δεν θα κυκλοφορήσει τίποτα, ενώ έχει κάνει όλη τη ζωή δημόσια, όλα τα σταγκομενικά δημόσια.
0: Θα τα έχει πουλήσει παιδί μου αυτό τώρα, θα τα έχει πουλήσει δικαιώματα για Netflix και τέτοια, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα τα δούμε.
3: Δηλαδή
0: αυτά.
3: Να κάνεις το γάμο σου για να τον κάνεις φαινόμενο της χρονιάς ας πούμε. Δεν πας γιατί αγαπάς τον άνθρωπό σου.
0: Νομίζω
3: και πάτε να κάνετε μια ωραία τελετή.
0: Το φαινόμενο του χρονιάς θα ήταν έτσι κι αλλιώς.
3: Από πού και ως πού δεν μας αφορά η Taylor Swift.
0: Παιδί μου, είναι νούμερο ένα καλλιτέχνης παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Παντρεύεται. Είναι δυνατόν να μην είναι ο γάμος χρονιάς.
3: Διαφωνώ. Γιατί είναι όλο καλλιτέχνη. Διαφωνώ.
0: Λοιπόν, να σου πω επειδή σε νοιάζει λοιπόν.
3: Καλλιτέχνης είναι και ο Ζάκης Ρουφάς του Πειραιά.
0: Καλλιτέχνης θα πει. Μοναξιά φυλακή. Το γάμο τέλεσε λοιπόν ο στενός φίλος του ζευγαριού Άνταμ Σάντλερ. Ενώ δεν υπήρξαν παράνυφοι.
3: Φυσικά.
0: Ο αδερφός της Νύφης και ο Τζέισον Κέσλι ήταν οι κουμπάροι.
3: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο, τι δώρο πήραν οι κουμπάροι να μάθουμε.
3: Τι πήρανε, τι
0: δεν
3: να
0: ξέρω,
3: πήρανε.
0: Καλέ.
3: Τι
0: να πάρει, ήταν το νηφικό και το γαμπριάτικο κουστούμι.
3: Μάλιστα.
0: Τι άλλο σου πω.
3: Με τι πήγε, με ιδιωτικό τζετ πήγε από το σπίτι της στο κέντρο της Νέας Υόρκης.
0: Όχι, αλλά καλεσμένοι ήταν η Τζίτζι Χαντί, τον Μπράντλεϊ Κούπερ, η Ντακότα Τζόνσον. Α, όλοι πήγανε καλέ.
3: Καλέ, όλοι πήγανε.
0: Ο Ed Sheeran.
3: Κάνανε μια τέτοια για να.
0: Ο Hugh Grant. Ήταν Hawk.
3: Ο Jason Sudeikis.
0: Jimmy Fallon. Καλέ, Tommy Hilfiger, όλοι πήγανε.
3: Το κάνανε τώρα για το lifestyle. Για να πούνε ότι. Αχ, κοίτα ποιος ήρθε στο γάμο μας.
0: Μαρή, σταμάτα να είσαι τόσο ξινιόλα. Παντρεύτηκε η κοπέλα.
3: Εγώ στο γάμο μου δεν θα καλούσα διάσημους.
0: Γιατί?
3: Εγώ θα καλούσα μόνο τους φίλους μου.
0: Ποιος θα ερχόταν, βρε κακομοίρα, στο γάμο σου.
3: Τι? Ποιος θα ερχότανε? Ξέρεις πως θα θέλα, ρε.
0: Καταρχάς, ποιος θα σε πάρει?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Και
0: προσφέρομαι
3: πάμε...
0: γιατί και εγώ μπακούρι είμαι. Θες να σε πάρω?
3: Μήπως να με πάρεις, να σε πάρω, να πάμε μια βόλτα, γιατί δεν.
0: Την Κυριακή μπορείς. Όχι, όχι.
1: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: S-House και Won't Forget You. Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss. Και παιδιά μου, πες το στον 92,9 Kiss και έφυγες. Γιατί εμείς όλο το καλοκαίρι εδώ πέρα στον Kiss σας στέλνουμε στους καλύτερους προορισμούς, κάνοντάς σας τακτοπλοϊκά. Και συγκεκριμένα σήμερα θα σας στείλουμε στην Κρήτη με την ANEC Lines. Το ταξίδι λοιπόν αυτό είναι μια προσφορά της ANEC Lines, γιατί εκεί σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο, παιδιά μου. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θα κάνετε στο anec.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App.
1: Επίσης, μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί η επόμενη εκπομπή που δίνει σήμερα εισιτήρια είναι της αγαπημένης εδώ στον Κις Χριστίνας Γιαννοπούλου στις 7 και δίνει εισιτήρια για Λέρο.
0: Αχ, τι ωραία!
1: Είναι μαγικά στη
0: Λέρο. Θέλω πάρα πολύ
1: να πάω. Έχω πάει στη Λέρο. Είναι μαγικά.
0: Θέλω πολύ να πάω. Λοιπόν.
1: Επομένως, συντονιστείτε, γιατί ο Κις όλη μέρα, όλο και κάπου σας στέλνει. Ναι, σε λίγο θα μάθουμε λοιπόν εδώ.
0: Έχετε το νου σας στο τηλέφωνό σας εσείς, γιατί εμείς θα πάρουμε κάποια τηλέφωνα.
1: Ξεκινάει η κλήρωση τώρα σιγά σιγά για να δούμε ποιος πια θα είναι η τυχερή που θα φύγει για Κρήτη. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ.
3: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Είσαι στον Kiss.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Έτσι ήραν και σε υποβιώκουμε εδώ στον αέρα το 92,9 και σε αυτό το υπέροχο πρωινό Δευτέρας. Τι ωραία που έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, βρε παιδιά μου, εδώ με την παρέα σας. Και να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε παιδιά και τη ΔΕΗ. Γιατί στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ, στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε και τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε φυσικά και μοναδικά δώρα.
1: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, με καλοκαιρινή διάθεση ξεκινά η εβδομάδα στην Αθήνα. Ο καιρός θα είναι έφριος με αρκετή ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι θα κάνουν τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή, επομένως ωραίες μέρες. Ωραίες μέρες να τις χαρούμε, γιατί ποιος ξέρει τι μας περιμένει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτή τη στιγμή ο Κηφισούλης μας έχει κινησούλα από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και στην κάθοδο έχει κίνηση και από τον Ρέντι μέχρι κάτω εκεί που ενώνεται με την Παραλιακή. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι η Αττική Οδός, παιδιά, η κίνηση ξεκινάει στην άνοδο του από τα Άνω Λιώσια και φτάνει κουτσά στραβά μέχρι το Μαρούσι. Και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωση είναι λίγο δύσκολα. Να σας πω επίσης ότι η άνοδος Κηφισίας κατά τόπους έχει αρκετή κινησούλα στην άνοδο. Η κάθοδος εκεί στο ύψος Νέας Φιλοθέης. Η Μεσογείων, η κάθοδός της είναι λίγο δύσκολα σε πολλά σημεία. Το κέντρο.
1: Για πες.
0: Το κέντρο έχει σε αρκετά σημεία κίνηση. Παιδιά, τώρα τι να σας λέω. Αφήστε το καλύτερα.
1: Α, έχει.
0: Η Κελιοφόρος Αλεξάνδρας, η άνοδος της, γενικά κάντε λίγη υπομονή. Εκεί που σας είπα και στην Ποσειδόνος έχει κίνηση ακόμη. Δευτέρα είναι και να σας πω κάτι.
1: 9 και 3 πρώτα λεπτά είναι να σας πω κάτι. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Ο Kiss 92,9 είναι εδώ για να σας κρατάει την καλύτερη παρέα με τις καλύτερες 90's του να επιτύχει.
0: Πιάστε το τηλέφωνο σας στο χέρι, αν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο site του Kiss για να ταξιδέψετε για Κρήτη. Γιατί θα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η κλήρωση γίνεται τώρα.
0: Το 2-10-80-50.000 θα σας πάρει. Μην νομίζετε ότι είμαστε από αλλού.
1: Εμείς θα σας πάρουμε τώρα. Μην αρχίσετε και παίρνετε τηλέφωνο και λέτε θέλω να πάω Κρήτη.
0: Δεν θα σας στείλουμε.
1: Ό,τι κάνατε, κάνατε. Δηλώσατε συμμετοχή. Εμείς τώρα θα κληρώσουμε.

0: αυτή η στιγμή που όλοι περιμέναμε, παιδιά μου. Θα κληρωθεί ο νικητής ή νικήτρια για τα ακτοπλοϊκά με την Anek Lines για Κρήτη. Πες το στο 92,9 εκεί και έφυγες λοιπόν και σας στέλνουμε στην Κρήτη με την Anek Lines από Πειραιά με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο και μηχανή και. Ό,τι θέλετε λοιπόν θα το... Άπα, τι έγινε. Για να δούμε.
1: Η Κυριακή.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε η Κυριακή.
2: Ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Είμαι ο Αργύρης ο Αγγέλου από τον Kiss 92,9. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά εσείς.
1: Ακούτε Kiss?
0: Άλλαξε φωνή τώρα.
1: Ακούτε Kiss γενικά?
2: Ναι, και βέβαια.
1: Ακούτε. Και έχετε δηλώσει και συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό άραγε?
2: Ναι.
1: Για ποιο?
2: Εχθές. Για την Κρήτη, για τα εισιτήρια.
1: Ναι. Λοιπόν, σας έχω νέα. Φεύγετε για Κρήτη.
0: Έχετε κερδίσει.
2: Να είστε καλά.
1: Πείτε μου τώρα, αν σας έχει πάρει άνθρωπος πρωί-πρωί, να σας πει πιο ευχάριστο νέο.
2: Όχι βέβαια. Και αρχή της εβδομάδας.
0: Καταρχάς, δήλωση γυναίκα εχθές, σήμερα την πήραμε τηλέφωνο.
1: Τίποτα. Δηλαδή πραγματικά.
2: Ναι, παιδιά, πιο γρήγορα δεν γίνεται.
0: Μόνο πάνω από το χέρι σας, δεν είμαστε να σας κλείσουμε
1: δηλαδή, πραγματικά, να μπαίνατε να τα κλείσετε εσείς τα εισιτήρια, πιο γρήγορα δεν θα τα κλείνατε.
0: Λοιπόν, Κυριακή έχεις κερδίσει εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο ή μηχανή. Να πας γυρία στο ταξίδι σου από την Anek Lines και τον 92,9 Kiss. Και να φας και κανένα.
1: Μπουμπουριστού
0: σκουφιχτό και για μα.
2: Οπωσδήποτε, καμιά στάκα, τίποτα θα φάω.
1: Κυριακή μου, να περάσει υπέροχα. Να είσαι πάντα έτσι τυχερή και οι μέρες σου να ξεκινάνε πάντα με τόσο ευχάριστα νέα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλές διακοπές. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και αφού στείλαμε και κάποιον από εσάς κατευθείαν στην Κρήτη για να διακοπάρει, 9 και 4 εδώ στον αέρα του Kiss δείχνει το ρολόι. Θα σας πάω στην Αυστραλία τώρα, παιδιά.
1: Αχ, τι ωραία, θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Η κυβέρνηση, προσέξτε το ρήμα που θα χρησιμοποιήσω, υποχρέωσε τις εταιρείες ενέργειας να προσφέρουν στα νοικοκυριά 3 ώρες την ημέρα δωρεάν ρεύμα. Στην Αυστραλία λοιπόν η ηλιακή ενέργεια έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο αυθονίας που η κυβέρνηση αποφάσισε να την αξιοποιήσει διαφορετικά.
1: Τι ωραία θα ήταν και στην Ελλάδα που έχουμε τόσο ήλιο, είναι τόσο κρίμα να πηγαίνει όλη αυτή η ενέργεια στράφη.
0: Λοιπόν, ο λόγος είναι κυρίως πρακτικός και όχι μόνο έτσι γενναιόδωρος, γιατί στη Νότια Αυστραλία και τη Νέα Νότια Ουαλία και το νοτιοανατολικό μέρος εκεί πέρα παράγεται το μεσημέρι τόσο πλεώνασμα ηλιακή ενέργειας που το δίκτυο δεν προλαβαίνει να το απορροφήσει. Έτσι λοιπόν, αντί η ενέργεια να πηγαίνει χαμένη, δίνεται δωρεάν στους πολίτες τις ώρες που ο ήλιος είναι στο απογειό του.
1: Τι ωραίο ρε, εσύ πόσο το ζηλεύω αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι φοβερό?
1: Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να το κάνουμε
0: εδώ
1: αυτό.
0: Εδώ έχω την αίσθηση ότι και να μπορούσαμε να το κάνουμε θα πήγαινε χαμένη.
1: Φυσικά και θα πήγαινε χαμένη. Πας καλά, προτιμούν να την πετάξουν στα σκουπίδια παρά να μας τη δώσουν δωρεάν. Αυτά είναι τα προβλήματα του καπιταλισμού τώρα.
0: Τόσο ήλιο ρε παιδί μου.
1: Τόσο ήλιο και χειμώνα και καλοκαίρι ρε Αργύρη.
0: Πραγματικά έχουμε ήλιο 10 μήνες το χρόνο, για να μην πω 11.
1: Νομίζω ότι αν αξιοποιούσαμε πραγματικά την ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα, αντίο δηλαδή.
0: Πραγματικά αντίο.
1: Θα είχαμε λύσει ένα πολύ μεγάλο θέμα με το οικονομικό.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Τεράστιο οικονομικό θέμα.
0: Φοβερό.
1: Θα
0: χειροκροτήσω και θα κάνω βαθιά υπόκληση στην Αυστραλία, στην κυβέρνηση της Αυστραλίας. Μπράβο σας.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 23 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα καπνούπια γίνεται όλο και χειρότερη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Η σειρά λοιπόν Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία.
1: Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DIT προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Το Autan Defense λοιπόν. Εγκεφαλικό. Το Autan Defense Long Protection. Τι παθαίνω. Δεν μπορώ να σταυρώσω μια λέξη. Είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος. Με 10 ώρες προστασία. Είμαστε βλέπω. Ωραία. Ωραία. Να σου πω κάτι. Το Autan Defense Long. Γιατί με καταστρέψεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
8: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκεί, παρέα με τις πιο 90s του Now επιτυχίες. Ακούμε Bad Bunny και Nueva Yol και στην παρέα μας έχουμε το Outan. Γιατί κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο ένα και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Η σειρά λοιπόν Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με δεκάωρη προστασία από τα κουνούπια, μύγες και τα τσιμπούρια. Θα το βρείτε αποκλειστικά στα φαρμακεία, γιατί η αξιοπιστία του Outan είναι τώρα και στα φαρμακεία.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, παιδιά, ξέρατε ότι οι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι οι άνδρες με συντρόφους μεγέθους plus size ενδέχεται να εκφράζουν ψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις σχέσεις τους.
2: Φυσικά, μας σου μαγειρεύει, άμα σε φροντίζει, όσοι άνθρωποι ξέρουν να τρώνε καλά, περνάνε και καλύτερα, πίστεψέ με.
1: Ναι. Ορισμένες μελέτες, λοιπόν, σχετικά με τις σχέσεις, υποδεικνύουν ότι οι άνδρες με συντρόφους με μεγέθους plus size ενδέχεται να εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις σχέσεις τους. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη συναισθηματική άνεση, μεγαλύτερη αποδοχή και λιγότερη πίεση όσον αφορά την εμφάνιση. Τονίζουν ότι η διαρκής ευτυχία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση και όχι μόνο στη φυσική εμφάνιση. Αυτά τα ευρήματα περιγράφουν γενικές τάσεις φυσικά και όχι καθολικούς κανόνες. Κάθε σχέση είναι μοναδική και η συμβατότητα εξαρτάται από πολύ περισσότερα πράγματα παρά το σωματότυπο.
2: Θα σου πω, εγώ καταλαβαίνω και αυτή την έρευνα γιατί σου λέει όταν η σχέση σου είναι μια μάχη, ποιος θα γίνει πιο φέτες, ποιος θα γίνει πιο να φαίνεται νεότερος, ποιος θα γίνει πιο τέτοιο.
1: Σε μια σχέση υπάρχει αυτή η μάχη.
2: Σε μερικές σχέσεις υπάρχει. Όταν ο ένας γυμνάζεται, μετά ο άλλος λέει: α, γυμνάζεται, θα γυμναστώ κι εγώ. Μετά, α, κάνει αυτό, θα κάνω
1: κι
2: εγώ αυτό.
1: Μην το παίρνεις στραβά. Αυτό είναι ωραίο να παρασύρει ο ένας τον άλλον. Στο να...
2: Αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, αλλά μερικές φορές μπορεί να φτάσει και στο άλλο άκρο. Δεν σου λέω ότι φυσικά και είναι ωραίο να σε παρασύρει. Εμένα μου αρέσει να κινητοποιούμε θετικά από τη σχέση
1: αυτό
2: μου για να κάνω
1: είναι
2: πράγματα.
1: Ωραίο, γιατί υπάρχουν και τα ζευγάρια που λένε: όχι τώρα, πού να τρέχω για γυμναστήρια. Κάτσε να μαγειρεύω εγώ τώρα, τον κάνω το. Το σύζυγο να φάει, να μην τον κοιτάει καμιά να είναι δικός μου.
2: Δικό μου είναι αυτό, εγώ business. Το κάνω. Εγώ το κάνω, μπίζνα. Πάμε να ακούσουμε Within Temptation και Summertime Sadness εδώ στον αέρα του 92,3 Kiss.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν ξεκινάει μια νέα εβδομάδα, παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, και η νέα αυτή εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αποφάσεις, ξεκαθαρίσματα και μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Δευτέρα προσφέρει ευκαιρίες για να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου και να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατά στάσιμο.
1: Τα βαρύδια που λένε.
0: Αυτό. Φίλε Κρύα λοιπόν, πάμε αναλυτικά. Η Δευτέρα σε καλεί να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί και να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο.
1: Ταύρε μου, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς με όσα πραγματικά έχουν αξία για σένα.
0: Δείτε μάτια μου καλά, συνάδελφοι. Η περιέργεια και η επικοινωνιακή σας διάθεση σας και μας βοηθά να ξεχωρίσουμε από νωρίς. Οι συζητήσεις που θα κάνουμε μέσα στη μέρα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για επαγγελματικά ή προσωπικά σχέδια που ετοιμάζουμε.
1: Ταξιδάκι κανονίζεις εσύ, σε βλέπω. Καρκινάκι μου, η Δευτέρα σε βρίσκει περισσότερο αποφασισμένο να προστατεύσεις την ηρεμία σου και να δώσεις προτεραιότητα σε ανθρώπους που σου φέρνουν ασφάλεια.
0: Λιονταράκι μου, καλό. Η αυτοπεποίθησή σου θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς αποτελεσματικά κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί.
1: Παρθένε μου, η ανάγκη σου για οργάνωση σήμερα γίνεται το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου.
0: Ζυγάκια μου, η Δευτέρα σας ενθαρρύνει να αναζητήσετε ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην προσωπική σας ζωή.
1: Σκορπιέ μου, η σημερινή μέρα σας καλεί να εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτό σας, χωρίς όμως να παρασύρεστε από βιαστικά συμπεράσματα.
0: Τοξοτάκι μου, καλό. Η διάθεσή σου για δράση και νέες εμπειρίες είναι έντονη, όμως η ημέρα σου υπενθυμίζει ότι χρειάζεται και σωστό προγραμματισμό.
1: Εγώ και ρε μου, η Δευτέρα είναι ιδανική για να οργανώσεις επόμενες κινήσεις σου και να επικεντρωθείς στους στόχους που έχεις θέσει.
0: Υδροχόη μου και ζωή. Η μέρα σας εμπνέει να σκεφτείτε διαφορετικά και να αναζητήσετε νέες λύσεις σε ζητήματα που μέχρι τώρα έμοιαζαν στάσιμα.
1: Σαράκια μου, η ευαισθησία και η κατανόησή σας σήμερα σας κάνουν ιδιαίτερα αγαπητό στους ανθρώπους γύρω σας. Η Δευτέρα είναι κατάλληλη για να κλείσετε εκκρεμότητες.
0: Είναι μια Δευτέρα λοιπόν πολύ σημαντική. Μην την αφήσετε να περάσει έτσι. Λύστε εκκρεμότητες. Πάρτε από πάτη.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: ήταν λοιπόν, παιδιά μου. Αυτό ήταν και για σήμερα το breakfast show. Μισό να καταπιώ.
1: Εισπνοή, κάνε εκπνοή. Άμα δεν του το θυμίζω, παιδιά, δεν λειτουργεί. Κατάπιε τώρα το σαλάκι. Έλα, αγάπη μου.
0: Λοιπόν, παιδάκια, αυτό ήταν και για σήμερα το breakfast show. Ήταν Δευτέρα. Ήταν μια δύσκολη Δευτέρα. Θα σας εκμυστηρευτώ τώρα κάτι. Δεν κοιμήθηκα καλά εχθές. Δεν κοιμήθηκα καλά και δεν κοιμήθηκα και πολύ.
1: Οπότε πάμε σήμερα.
0: Πάω να κοιμηθώ. Λοιπόν, έχω να περάσω κταίο σήμερα. Παιδιά, κταίω να περάσετε. Όσοι έχετε.
1: Δώσε μου 50 ευρώ και θα στο περάσω εγώ. Αλήθεια,
0: αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Στα δίνω.
1: Αλήθεια.
0: Στορκίζομαι.
1: Έχω φύγει ήδη.
0: Ωραία,
1: είμαι
0: λοιπόν.
1: Στο κταίο.
0: Πάω σπίτι να κοιμηθώ. Εγώ να πάει η Χαζή το αμάξι στο κταίο. Η Καρμύρο για 50 ευρώ. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Εδώ, στο breakfast show, φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9, έρχεται η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη με Kiss Fuel Pass.
1: Kiss Fuel Pass με, από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνη, αξίας 50 ευρώ.
0: Και η Ελένη Νικολάου με τον Αλέξανδρο το απόγευμα δίνουν άλλα 50 ευρώ Kiss Fuel Pass. Και μην ξεχνάτε, η Χριστίνα Γιαννοπούλου το βράδυ δίνει εισιτήρια για Λέρο, παιδιά. Επομένως, σας στέλνουμε και διακοπές.
1: Αυτά. Φιλάκια πολλά, πάμε να ακούσετε πώς. Σωστή είμαστε και σήμερα. Χαχαχα. Γέλια.
0: Τα λέμε το πρωί στις 7, ε. Μην να είστε εδώ. Γεια σας.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Ξέρεις εσύ ότι υπάρχει κόσμος που έχει ψυχαναγκασμό με το να πλένει τα αυγά?
1: Ναι, ρε, εσύ. Άσε μας τώρα. Πώς θα πάρουμε εμείς τις βιταμίνες μας?
0: Δεν πρέπει να τα πλένετε τα αυγά, παιδιά, γιατί απ' έξω τα αυγά σου λέει στο κέλυφος. Έχουν ένα περίβλημα το οποίο, άμα το πλένεις και τα βγάλεις, γίνονται ακόμα πιο ευαίσθητα.
1: Δεν υπάρχουν κάποιοι βιολογικοί αγρότοποι που σου φέρνουν το αυγό με την κουτσουλιά μας? Όλο το experience. Να νιώσει ότι το μάσπισες μόνο σε αυτό το κοτέτσι.
0: Λοιπόν. Θέλω να μας καλέσετε τώρα στο 210-80-50.000 και να μας πείτε εσείς πού τα βάζετε τα αυγά.
3: Εγώ, παιδιά, τα αυγά τα βάζω σε ένα μπολάκι λίγο πιο μέσα. Βέβαια, αναλογιστείτε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν τεχνούτες έξω.
1: Παιδιά, τα έχουν έξω, αλλά τα έχουν δίπλα σε ψυγεία πάντα. Σας το λέω γιατί δούλευα σε σούπερ μάρκετ και είναι εκεί για να μην είναι ούτε παγωμένα από το ψυγείο, αλλά ούτε ζεστά επειδή είναι σε διαδρόμους.
0: Είναι γεγονός.
3: Έχει δίκιο, είναι γεγονός. Ναι.
1: Μία γνώση έχω και αυτή είναι το πώς να δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ σωστά.
0: Από τη ζωή βγαλμένη είναι η γνώση
1: της. Από τη ζωή βλαμμένη είναι η γνώση, αλλά τέλος πάντων.
0: Υπάρχει μία εφαρμογή, σου λέει, για κάθε παραλία στην Ελλάδα. Μπορεί ο καθένας να εντοπίσει την παραλία που τον ενδιαφέρει και να πληροφορηθεί αναλυτικά τι έδειξαν οι αναλύσεις της θαλάσσιας περιοχής.
1: Το link για να το βρείτε θα πατήσετε Bathing Water Profiles. Ωραία. Ναι. Μην μπείτε, έχω μπει και τα έχω δει. Δεν μου βγάζει νόημα. Δηλαδή, ίδια ποιότητα είναι τα νερά της Καρπάθου με τα διηλυστήρια. Που εκεί, αν μπει στα διηλυστήρια, φίλε, που βγαίνει με τρία πόδια. Και είναι και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μας σκοτώσουνε, θέλω, καλέ!
0: Σε έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, λοιπόν, θα σας πάω, που λέει ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αγγλία.
1: Αποκλείεται.
0: Γιατί ρε, εσύ κλέβουν στην Αγγλία. Εντάξει, είναι δυνατόν να πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη και να σκλέβουνε?
1: Τώρα είναι δυνατόν να κλέβουνε και σπίτια, ρε, αρχή. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι? Πού ζεις? Άκου τώρα να δώσω ένα tip στους ακροατές μας. Θα πηγαίνετε το βράδυ να βάζετε βενζίνη τώρα που έχει το καλοκαίρι. Γιατί το πρωί η βενζίνη αφρίζει, φουσκώνει από τη ζέστη και δείχνει ο μετρητής ότι έχετε βάλει παραπάνω από όσοι έχετε βάλει. Ενώ το βράδυ που είναι καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο δροσερά.
0: Πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσω, δηλαδή?
1: Εντάξει, τώρα μπορεί να γλιτώσω 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ.
1: Εγώ στο λέω, εμπιστέψουμε.
4: Παρακαλώ.
0: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
0: Είστε Κυριακή?
4: Ποιος είναι, παρακαλώ?
0: Είμαι ο Αργύρης ο Αγγέλου από τον Kiss 92,9. Τι κάνετε?
4: Μια χαρά, εσύ?
1: Άλλαξε φωνή το.
0: Ακούτε Kiss γενικά?
4: Ναι, και βέβαια.
0: Και έχετε δηλώσει και συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό άραγε?
4: Ναι.
0: Για ποιο?
4: Εχθές. Για την Κρήτη, για τα εισιτήρια.
0: Ναι. Λοιπόν, σας έχω νέα. Φεύγετε για Κρήτη.
1: Έχετε κερδίσει!
4: Να είστε καλά!
1: Δήλωσε η γυναίκα εχθές, σήμερα την πήραμε τηλέφωνο.
0: Τίποτα, δηλαδή πραγματικά.
4: Ναι, παιδιά, πιο γρήγορα δεν γίνεται.
0: Έρευνα, λοιπόν, σας έχουμε, που λέει ότι το 30% των γυναικών και το 48% των αντρών λένε ότι το καλοκαίρι, έτσι, ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση. Λοιπόν, η απομάκρυνση από το στρες της δουλειάς και την καθημερινή ρουτίνα επιτρέπει στο μυαλό και το σώμα να χαλαρώσουν, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για οικειότητα. Επίσης, είναι η οπτική διέγερση. Βλέπεις τον άλλον.
1: Μπανιστή! Οφθαλμόλουτρο!
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου. Η διοργάνωση του Wimbledon μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της με τους αγώνες του 4ου γύρου των 16 σε άνδρες και γυναίκες. Διεξάγεται το 3ο ετάπ του Tour de France από τον Granoller προς το Le Angle μήκους 196 χιλιόμετρων. Στο παγκόσμιο κύπελο, σήμερα, ο αγώνας Ισπανία-Πορτογαλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα μονομαχήσουν με τους Βέλγους στις 3 τα ξημερώματα στο Seattle σε άλλο ένα νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Είσαι στον Kiss. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου και κάθε Δευτέρα είναι λίγο σαν να πατάς το restart. Νέα εβδομάδα, νέα σχέδια και μια, ας πούμε, δεύτερη ευκαιρία να κάνουμε καλύτερα όσα δεν προλάβαμε την προηγούμενη. Μέσα σε όλα αυτά όμως, αν προσθέσεις την εξίσωση και καλή μουσική και όλες τις επιτυχίες 90s to now, τότε η εβδομάδα ξεκινάει ήδη πολύ καλύτερα. 92,9 This is Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ στο Kiss at Work. 92 λεπτά μόλις ξεκίνησαν να παίζουν ασταμάτητα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και εμείς ήδη ακούμε Adele, Rolling in the Deep, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας, 6 Ιουλίου. Ακούμε Juicy Ferreri, Non Ti Scordar Mai Di Me. Εδώ στο Kiss At Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, όπως και κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 10-12, εδώ στην παρέα σας. Η ώρα είναι 10 και 13-14 πρώτα λεπτά. Και θέλω όσοι με ακούτε από το αμάξι σας να δείξετε και να οπλιστείτε με υπομονή, γιατί εκεί έξω, το ξέρω, η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη. Οπότε τώρα θέλω να σας πω που έχουμε τα πιο έντονα προβλήματα. Λοιπόν, νωρίτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνας, στο ύψος Καλαμακίου, έχουμε καθυστερήσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά από σύγκρουση οχημάτων. Έχει έτσι ως αποτέλεσμα να πηγαίνετε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα στη μετακίνηση έχουμε και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, από εκεί, από Τρεις Γέφυρες μέχρι και Εγάλεο, αλλά λίγο έχουμε και στην Άνοδο, και αυξημένη κίνηση έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας, εκεί και γύρω από το Σύνταγμα, και παρόμοια κατάσταση στην Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στη Μεσογείο. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην λεωφόρο Αθηνών, όπως κάθε μέρα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μέλανη Φιώνα για τη συνέχεια, Monday Morning, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 στο Kiss at Work παίζουν 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα και η στιγμή αυτή η ωραία που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν, γιατί είναι μια τεράστια βοήθεια αυτή που σας δίνει ο Kiss να λέμε την αλήθεια, έτσι, και τα πράγματα ως έχουν. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί εδώ στο Kiss at Work και στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, δύο τυχεροί από εσάς κάθε μέρα κερδίζουν από ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Διεκδικούν, να το πω καλύτερα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε προσεκτικά τους αριθμούς που δίνουμε και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς τρεις αριθμούς που ψάχνουμε και έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
0: 9, 6, 3, λοιπόν, έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Καλέστε με μέσα στα επόμενα 5 λεπτά αν τελειώνει σε 963 στο 210-85.000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Θα πρέπει όμως να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα για το οποίο θα με καλέσετε να ανήκει στο όνομα σας, να είναι δικό σας, να είστε εσείς ο κάτοχος. Αν είναι η μαμά σας, να πείτε στη μαμά σας να με πάρει τηλέφωνο. Εμείς θα συνεχίσουμε με επιτυχίες 90's Now και αμέσως τώρα έρχεται ο Teddy Swims με το The Door.
2: 90's to Now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

Miley Cyrus, Flowers, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βελαβάνη στο μικρόφωνο. Δεν βρέθηκε ακροατής για το Kiss Fuel Pass. Ραντεβού ξανά σήμερα λοιπόν στις 5 το απόγευμα στο Drive Time, που θα δώσουν καινούριους αριθμούς στα παιδιά. Και τώρα θα σας πάω σε ένα ζευγάρι που μπήκε στο κλαμπ των παντρεμένων. Και λέω γιατί να αναφέρουμε στην Taylor Swift με τον Travis Kells, ο οποίος, παιδιά, ήταν αναμενόμενο. Ο γάμος τους απασχόλησε έτσι και έγινε πρώτη είδηση παντού. Η τελετή έγινε στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το οποίο μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό καταπράσινο μυστικό κήπο. Και λέω μυστικό κήπο γιατί περίπου εκεί 1000 καλεσμένοι από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού βρέθηκαν στη δεξίωση. Ανάμεσά τους Σέλενα Γκόμες, Τομ Χάνκς, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζιτζί Χαντίντ και πολλοί πολλοί ακόμη. Η οργάνωση ήταν κινηματογραφική. Οι καλεσμένοι παιδιά μπήκαν με QR προσκλήσεις, υπέγραψαν έτσι συμφωνίες εμπιστευτικότητας και δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους κατά τη διάρκεια της τελετής. Γι' αυτό είπα μυστικό κήπο. Βέβαια, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις. Για λόγους ασφαλείας έκλεισαν δρόμοι γύρω από το Madison Square Garden. Υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία και αρκετοί κάτοικοι της Νέας Υόρκης μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν, καθώς όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε συνθήκες έντονου καύσωνα και αυξημένης κυκλοφορίας στην πόλη. Και να ρωτήσω εγώ κάτι. Τελικά, ένας γάμος μπορεί να είναι πραγματικά το γεγονός της χρονιάς? Αλλά η ερώτηση, ρε παιδιά, είναι μία. Μέχρι πού μπορεί να είναι εντάξει και να φτάνει η λάμψη μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης όταν επηρεάζει μια ολόκληρη πόλη? Για πείτε μου εσείς. Σε λίγο σας έχω ολοκένουργιο extreme καλοκαιρινό διαγωνισμό, κοριτσίστικο παρακαλώ. Θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως ακούμε Lady Gaga, Alejandro, εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούμε Anastasia, Left Outside Alone. Και μαζί ακούμε και όλες τις 90's του να επιτυχίες που αγαπάμε. Και τώρα αν φέτος θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα θυμάστε για χρόνια, τότε ακούστε πολύ πολύ προσεκτικά. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει εδώ στο Kiss at Work ένας μοναδικός διαγωνισμός και μία τυχερή. Τυχερή, γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβετε συνέχεια. Θα κερδίσει τη συμμετοχή της σε ένα από τα Bikini Tribe Camps του Σεπτεμβρίου στο μαγευτικό Surf Club Κέρος στη Λίμνο. Και σας έχω μιλήσει για το Bikini Tribe. Είναι το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο και κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον πλανήτη που ταξιδεύουν για να ζήσουν έτσι μια εβδομάδα γεμάτη δράση, νέες φιλίες και απίστευτη ενέργεια. Και τώρα θα σας πω τι θα κερδίσει αυτή η νικήτρια. Θα κερδίσει 7 νυχτερεύσεις, καθημερινό πρωινό, όλες τις τοπικές μετακινήσεις και 7 μέρες μαθημάτων στο water sport που θα επιλέξει. Μπορεί να επιλέξει windsurfing, surfing, kitesurfing, wing foil, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και φυσικά επαγγελματίες, πιστοποιημένους εκπαιδευτές για να κάνει τα μαθήματά της. Και το καλύτερο, εγώ θα βρίσκομαι σε ένα από τα camp του Σεπτεμβρίου, οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή την εμπειρία μαζί. Θέλω να μπείτε τώρα στο KISS929, να δηλώσετε συμμετοχή και ίσως αυτός ο Σεπτέμβριος να γίνει έτσι το πιο όμορφο ταξιδάκι σας για το καλοκαίρι σας. Η μεγάλη νικήτρια θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, εδώ στο KISS at Work. Καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια μου που με ακούνε τώρα.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνει πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Η ώρα είναι 11, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η διάθεσή μας έτσι συνεχίζει να ανεβαίνει. Εσείς είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, μαζί με όλες τις μεγαλύτερες 90's στενά επιτυχίες που παίζουν για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, και πάμε να προχωρήσουμε με τραγούδια που κάνουν κάθε Δευτέρα έτσι να ακούγεται λίγο πιο ωραία και αισιόδοξη.

Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και θέλω να σας κάνω μια ερωτησούλα. Πότε ήταν η τελευταία φορά, ρε παιδιά, που πήγατε σε μια συναυλία, που τραγουδήσατε έτσι με όλη σας τη δύναμη και φύγατε με βραχνιασμένη έως κλειστή φωνή, αλλά γεμάτη ενέργεια? Αν σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά ίσως έτσι δεν κάνουν καλό μόνο στη διάθεσή μας αλλά και στη ζωή μας, γιατί σύμφωνα με έρευνα του Goldsmith University σε συνεργασία με την O2, μόλις 20 λεπτά σε μια live συναυλία, παιδιά, μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα της ευεξίας μας έως και 21%. Καλά ακούσατε, 21%. Οι ερευνητές μάλιστα συνδέουν την συστηματική παρουσία σε συναυλίες με μεγαλύτερη μακροζωία, υποστηρίζοντας ότι όσοι απολαμβάνουν συχνά live μουσική μπορεί να ζήσουν έως και 9 χρόνια περισσότερο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα μειώνεται το στρες, αυξάνεται η αίσθηση της σύνδεσης με τους γύρω μας, απελευθερώνονται ενδορφίνες και για λίγο ξεχνάμε όλα όσα μας βαραίνουν και περνάμε καλά. Συμφωνώ σε όλα με την έρευνα. Σε όλα όμως. Εσείς έχετε κλείσει έτσι να πάτε σε κάποιο live φέτος, γιατί γίνονται πολλές ωραίες συναυλίες και φέτος το καλοκαίρι? Για στείλτε μου στο Viber 6942 929 929. Ακούμε

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου, είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's, την νέα επιτυχίες που αγαπάμε. Έχουμε μπει αρκετά μέσα στο καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι όλοι μας, παιδιά, ψάχνουμε αφορμή για αποδράσεις. Και αυτή την αφορμή θα σας τη δώσει τώρα το Kiss My Weekend, γιατί ο 92,9 Kiss σας χαρίζει ένα τριήμερο για έως και 4 άτομα σε executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα και υδρομασάζ στο πανέμορφο Ανεμονήσια Skyrian Living, στη μαγευτική Σκύρο, στο γραφικό Μόλο, σε ένα χώρο που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση. Λοιπόν, σας περιμένει εκεί μια εμπειρία, παιδιά, χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας που θα σας κάνει να αγαπήσετε αυτό το νησί από την πρώτη στιγμή. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο Instagram το 92,9, δηλώστε συμμετοχή και ίσως το επόμενο τριήμερο να σας έχει θέα έτσι το Αιγαίο από τη δική σας ιδιωτική πισινούλα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Δεν έχετε παραπονάκια, παιδιά. Έτσι, γιατί όλο δωράκια σας έχουμε. Πάμε εμείς ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90's του Now επιτυχίες, με Bruno Mars, με Rihanna, με Bon Jovi και πολλά πολλά ακόμα.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Είσαι στον Kiss. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

90's του νέου επιτυχίες φυσικά στο 92,9 εκεί. Στο καλοκαίρι είναι για αποδράσεις και εμείς εδώ φροντίζουμε να σας το κάνουμε έτσι πιο εύκολο και πιο ωραίο. Ο Κις σας λέει πες το και έφυγες και σας χαρίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί που ονειρεύεστε. Το μόνο που χρειάζεται, παιδιά, να κάνετε είναι να μπείτε στο site μας kiss929.gr, να δηλώσετε τον αγαπημένο σας προορισμό και μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός που θα ταξιδέψει με Blue Star Ferries, με ANEC ή με Hellenic Seaways. Μία μικρή αλλά πάρα πολύ, πώς να το πω, σημαντική λεπτομέρεια που υπάρχει σε αυτόν τον διαγωνισμό στο πες το και έφυγες. Όταν σας καλέσω, φροντίστε να έχετε το τηλέφωνο σας δίπλα και να απαντήσετε, γιατί διαφορετικά το δώρο περνάει στον επόμενο συμμετέχοντα. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε Jennifer Lopez, Let's Get Loud, πάντα εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Davinci, Per Sempre Si, εδώ στα 92,9. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να δώσω τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, από τον Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντίνο που μου έχει στείλει μήνυμα, και στην Ελβετία, μας ακούνε από την Ελβετία. Φιλιά σε όλους λοιπόν. Λοιπόν, πρώτη μέρα της εβδομάδας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ για την παρεούλα και για σήμερα. Ανανεώνουμε έτσι το ραντεβουδάκι μας για αύριο ξανά στις 10 με 12, με ακόμα περισσότερες 90's του Now επιτυχίες, ακόμα περισσότερη ενέργεια, ακόμα περισσότερο έτσι καλοκαιράκι. Μέχρι τότε όμως έρχεται η Μαρία Γεωργάκηνα τώρα, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να σας κρατήσει την παρέα, τη μοναδική. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου. Η διοργάνωση του Wimbledon μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της με τους αγώνες του 4ου γύρου των 16 σε άνδρες και γυναίκες. Διεξάγεται το 3ο ετάπ του Tour de France από τον Granoller προς το Le Angle, μήκους 196 χιλιόμετρων. Στο παγκόσμιο κύπελο, σήμερα, ο αγώνας Ισπανία-Πορτογαλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα μονομαχήσουν με τους Βέλγους στις 3 τα ξημερώματα στο Seattle σε άλλο ένα νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan,
7: to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Ναι, μου ολόκληρη.
22: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Θέλω να μου πείτε τα πάντα. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο που μας έκανε και ωραίο καιρό. Δεν ξέρω αν ήσασταν, αν ξεκλέψατε έτσι λίγο χρόνο έστω την Κυριακή από τις δουλειές σας για να πάτε στη θάλασσα. Πάντως ήταν θαύμα. Θαύμα δεν είναι καθόλου βέβαια η κίνηση όταν γυρνάμε από αυτούς τους προορισμούς. Θαύμα είναι ο 92,9 Kiss. Γι' αυτό σας περιμένω και σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε την εβδομάδα και αυτή την τζαγκαροδευτέρα να το γυρίσουμε και να πούμε να, μια πολύ πολύ ωραία Δευτέρα. Εμείς δημιουργούμε τις μέρες μας εξάλλου, έτσι δεν είναι? Εμείς δημιουργούμε τη διάθεση. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα πάντα παρέα μέχρι τις 2.

Unstoppable και Sia στο 92,9. Και επειδή σας είπα και λίγο πριν ότι βρίσκουμε συνήθως αρκετή κίνηση έτσι στο γυρισμό από τις πολύ ωραίες παραλίες, και χθες, παιδιά, ήμουνα στην Αθηνών Κορίνθου, τώρα το διάβαζα και στο πρώτο θέμα, 2,5 ώρες για μια απόσταση 50 λεπτών από το Λουτράκι. 2,5 ώρες δηλαδή. Τρέλα. Αλλά ευτυχώς έχουμε την Ελένη στην παρέα μας, οπότε γεμίζουμε με Diesel Crystal και βλέπουμε τη διαφορά από την πρώτη κιόλας διαδρομή. Περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερο καύσιμο και το κόστος συντήρησης μειώνεται σημαντικά, γιατί δεν βουλώνουν τα φίλτρα και τα μπέκ παραμένουν καθαρά, που σημαίνει ότι αραιώνουν οι επισκέψεις στο συνεργείο. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims με David Guetta αμέσως τώρα.

0: Ζάς και Ζωθέ στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχει να κάνει με το smartphone. Γιατί περνάμε τόσες ώρες με τα κινητά αγκαλιά, παιδιά, ακόμα και στις διακοπές. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι ο φόβος πως χάνουμε σημαντικές εμπειρίες ή γεγονότα, γνωστός ως FOMO, Fear of Missing Out, και η μειωμένη αυτοπιθαρχία αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες που οδηγούν σε μια τέτοια συνήθεια. Περίπου το 35% των συμμετοχόντων στην έρευνα, αν και στην ομάδα των ατόμων που χρησιμοποιούσαν το smartphone περισσότερες από 5 ώρες ημερησίως, κυρίως για ψυχαγωγία, παρακολούθηση ειδήσεων, να δουν τι γίνεται εκεί έξω που το έχουν χάσει. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς αυτό αν το έχεις, όμως αν είσαι σε μια ωραία παραλία, έτσι και σκάει το κύμα δίπλα σου, ακόμα και μόνος να είσαι, καλό είναι να ζεις τη στιγμή.
1: Το ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Είσαι στον Kiss.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Enrique Iglesias και Bailamos ταιριάζουν πάρα πολύ στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι στο 92,9 και δεν ξέρω πόσοι είσαστε φαν έτσι της μόδας. Πάντως η Μπαλεντζιάκα κατάφερε για ακόμη μια φορά να διχάσει το διαδίκτυο. Διαβάζω για τον γνωστό οίκο μόδας που παρουσίασε ένα φόρεμα, παιδιά, που μοιάζει να είναι φτιαγμένο από χάρτη Νικούτου Αποστολής και κοστίζει αυτό το φόρεμα τώρα περίπου 8.900 δολάρια, βεβαίως. Άλλοι το χαρακτηρίζουν πρωτοποριακό έργο τέχνης, δηλαδή πραγματικά, που αμφισβητεί, λέει, τα όρια της μόδας, ενώ άλλοι θεωρούν πως είναι ακόμη ένα παράδειγμα υπερβολής και ότι η τιμή του δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το μόνο σίγουρο είναι, παιδιά, ότι η Balenciaga κατάφερε ξανά να γίνει το θέμα συζήτησης στα social media.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και στρελαίνομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα από ωραία νησιά. Έχουμε από την Κρήτη, έχουμε από την Κέρκυρα το Ματινά και καθημερινά και στο 92,9 και φυσικά κερδίζετε τα καλύτερα και πιο χρήσιμα δώρα. Πες το και έφυγες λοιπόν μόνο στο 92,9 Kiss, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί της επιλογής σας. Μένετε συντονισμένοι και δηλώνετε συμμετοχή στους καθημερινούς διαγωνισμούς και φυσικά κάθε μέρα δεν χάνετε το breakfast show που σας στέλνει σε ένα πολύ πολύ ωραίο νησάκι και φυσικά και η υπόλοιπη παραγωγή του 92,9 Kiss.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Είσαι στον Kiss.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
8: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν!
11: Τι!
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Δεν είμαι ολόκληρη.
22: Τι φοβερό, ναι!
17: σας αγαπώ.
18: Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό προς μεσημέρι πια φυσικά Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας το 92,9 Kiss. Θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2 πάμε παρέα. Σε πολύ λίγο θέλω να σας πω για το πόσο κουβαρντάς είναι ο Μπόνο των YouTube. Τι δώρο έκανε στην Πενέλοπε Κρούζ και για έναν DJ που συγκινεί πραγματικά.

2,9 εκεί σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πόσο σημαντική είναι η φιλία στον κόσμο των Stars. Και από ό,τι φαίνεται, μετριέται και με υλικά αγαθά, αφού ο Μπόνο των U2 αγόρασε στην αγαπημένη του φίλη Πενέλοπε Κρούζ ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια, έτσι. Δεν το έχουμε πει αυτό. Η Πενέλοπε Κρούζ δεν έχει δίπλωμα οδήγησης. Ήδη αποκάλυψε ότι φοβάται τρομερά την οδήγηση και μάλιστα είπε ότι κάθε φορά που μπαίνει σε αυτοκίνητο σκέφτεται, άραγε θα φτάσουμε. Αυτός ο φόβος ξεκίνησε όταν ήταν παιδί. Έτσι λοιπόν, όταν ο Μπόνο της χάρισε ένα αυτοκίνητο για τα γενέθλιά της, η πρώτη της σκέψη ήταν: τώρα μάλλον δεν έχω άλλη δικαιολογία, πρέπει να οδηγήσω.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και οι μανούλες τώρα θα συγκινηθούν πάρα πολύ με αυτό που θα σας πω, γιατί ένας διάσημος DJ έχει μετατρέψει μια πολύ προσωπική του στιγμή σε παράδοση. Σε κάθε του λοιπόν εμφάνιση ανεβάζει τη μανούλα του στη σκηνή, της χαρίζει λουλούδια και την ευχαριστεί δημόσια μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συγκινητική αυτή κίνηση έγινε ξανά viral, να ξέρετε. Το είδα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, με το κοινό από κάτω να ξεσπάσε. Χειροκροτήματα, χαμός έγινε και το μήνυμα φυσικά είναι πολύ πολύ δυνατό. Πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει πάντα κάποιος που πίστεψε σε σένα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Πάμε για break και επανερχόμαστε.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Αγαπημένο Undressed στο 92,9 εκεί, στο τραγούδι που άκουγα όλο το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά ξανά στο repeat, μου αρέσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, όλοι διαβάζαμε για το γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce. Και ο Adam Sandler, να ξέρετε, ο οποίος μετράει 23 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του Jackie, τους έδωσε μία συμβουλή. Να συνεχίσετε να φιλιέστε στην πιο απλή του μορφή. Αυτή είναι μία πολύ πολύ καλή συμβουλή, λέει. Είναι δύσκολο να μαλώσεις όταν δίνεις ένα φιλί στη σύζυγό σου ή και το αντίστροφο. Φροντίστε, λέει, να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία. Κάντε το με πάθος και δεν θα έχετε προβλήματα. Αυτή λοιπόν ήταν η συμβουλή του. Εσείς ποια θα δίνατε?

0: Έτσι χορευτικά σας αφήνω για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη και η Τζαμίλια φυσικά με το Superstar, πολύ πολύ αγαπημένο μας. Και έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 το απόγευμα στον 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρύδη και η Βαλαβάνη ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Σπάφος.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Δεν μου ολοκληρώνει.
23: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Αυτό το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
25: Καλή εβδομάδα να έχουμε με δροσιά και ήρεμους ρυθμούς. Γεια σας, ακούμε 92,9 Kiss και τον Ιούλιο. Θα μιλήσουμε για σινεμά, για διατροφή, για μουσική. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας και στη συνέχεια θα μάθετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Τώρα θα ακούσουμε Kylie Minogue, Mojo και πολλούς άλλους στην παρέα Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.
2: Oh, I tried to tell

Δευτέρα 6 Ιουλίου στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και όχι μόνο αυτό, έχει και το Data Rollover και κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Μετά από καιρό εμφανίστηκε η Adele σε αγώνα της Φόρμουλα 1 και άστραψαν τα φλάς, όπως καταλαβαίνετε. Είναι φαν των αγώνων ταχύτητας η Adele, το έχει δηλώσει. Εμείς θα την ακούσουμε τώρα, σε λίγο έρχονται και οι Imagine Dragons στον 92,9 Kiss.

0: 6 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και συζητιέται καιρό το sequel της ταινίας Hit, που αν θυμάστε ήταν μία από τις καλύτερες περιπέτειες των 90s. Η τελευταία ενημέρωση λέει ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα πρωτογωνιστεί ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στον ρόλο που είχε ο Βαλ Κίλμερ. Θα είναι μαζί του ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Άνταμ Ντράιβερ. Πολύ καλά ακούγονται όλα αυτά. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Μπένσον Μπούν, θα ακούσουμε και τον Ντάνιελ Μέριουέδερ. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
13: το Kiss Fuel Pass by Ellin
12: αξίας 50 ευρώ.

Στον 92,9 Kiss έχουμε τους πιο καλοκαιρινούς διαγωνισμούς. Μπες στο kissa929.gr και διεκδίκησε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο νησί θέλεις με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Γίνονται δύο κληρώσεις κάθε ημέρα, μία στο Breakfast Show και μία σε κάποια από τις άλλες εκπομπές. Πες το και έφυγες λοιπόν. Τώρα ακούμε Planet Funk, σε λίγο έρχεται και η Katy Perry στον 92,9 Kiss.

0: Και ο Τέρι Σουίμ στη βαρέα μα στο 92,9. Και πιο εύκολο γίνεται πλέον το πάρκινγκ στην Αθήνα με τη νέα εφαρμογή που δείχνει σε ποιο σημείο υπάρχει ελεύθερη θέση. Είναι του Δήμου Αθηναίων και ονομάζεται Park Out. Είναι βέβαια δωρεάν και θα τη δοκιμάσουμε το συντομότερο. Σε λίγο θα ακούσουμε του Κοσίν, θα ακούσουμε και τον Χιούγκελ που κυκλοφόρησε πριν λίγε ημέρε τον πρώτο του άλμπουμ. Ακούμε πάντα 92,9.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 10 Ιουλίου. Εγάλεο. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
13: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
13: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Δεν είμαι ολόκληρη.
20: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Η ώρα είναι 3:01, ακούμε πάντα επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss και Κοσίν θα ακούσουμε και Χιούγκελ και Σαντάνα. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε 25 περίπου λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Πίτζα Φάνο όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

Δευτέρα 6 Ιουλίου στο 92,9 και μαζί μας είναι η Horizon, η νέα κινητή τηλεφωνία που κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr. Αύριο μαθαίνω η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 και την Πέμπτη ίσως βρέξει. Έτσι λένε οι προβλέψεις. Συνεχίζουμε με το Dusk Till Dawn και το Golden. Ακούμε πάντα 92,9 και

0: 6 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Αν θα ήθελες τώρα δύο λαχταριστές πίτσες Bianca μαζί με ένα τσόκο κράτς από την Pizza Fan για την παρέα στη δουλειά, άνοιξε το Viber. Στείλε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι για κατοίκους Αττικής και σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή 7η. Συνεχίζουμε με Måneskin και Robbie Williams. Έρχονται εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

Δευτέρα σήμερα. Εμείς ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss και τη μία από τις κόρες του στον γαμπρό έδωσε ο παππούς πλέον Έρος Αματζώτη πριν λίγες ημέρες στη Σικελία, που φαίνεται να είναι της μόδας τελευταία για μυστήρια. Εννοείται ότι ήταν συγκινημένος, δεν τα ρωτάμε αυτά. Εμείς θα τον ακούσουμε μαζί με την Τίνα Τέρνερ αμέσως μετά από τον Enrique Iglesias εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Ain't Funny στο 92,9 εκεί. Στο γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Βασιλεία και με 104 καταστήματα η Pizza Fan παίζει δυνατά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γι' αυτό είναι σταθερά στην κορυφή. Το τελευταίο opening έγινε στο Ρίο, στη διεύθυνση Αθηνών 13, με υπέροχες γεύσεις για όλους τους pizza lovers. 30 χρόνια τώρα ξέρουμε ότι Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα λοιπόν Pizza Fan και στο Ρίο, εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τους Coldplay και τον ATB. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου. Η διοργάνωση του Wimbledon μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της με τους αγώνες του 4ου γύρου των 16 σε άνδρες και γυναίκες. Διεξάγεται το 3ο ετάπ του Tour de France από τον Granoller προς το Le Angle μήκους 196 χιλιόμετρων. Στο παγκόσμιο κύπελο, σήμερα, ο αγώνας Ισπανία-Πορτογαλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα μονομαχήσουν με τους Βέλγους στις 3 τα ξημερώματα στο Seattle σε άλλο ένα νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια... θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Δεν είμαι ολόκληρη.
21: Τι φοβερό νέο. Σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδώνος. Το ρολόι μας δείχνει 4:01. Ακούμε πάντα 92,9 Κις. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε τριήμερο στη Σκύρο. Τώρα θα ακούσουμε Coldplay, ATB, Harry Styles και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα στις 10 το πρωί κάθε μέρα, όπως και στις 5 το απόγευμα, διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Elite. Να έχετε κοντά σας κινητό, θα παίξετε περίπου σε μια ώρα. Τώρα θα ακούσουμε την Delta Goodrem, σε λίγο έρχεται και ο Taylor Swims, έρχεται και η Melanie Fiona στον 92,9 Kiss.

0: 6 Ιουλίου στον 92,9 Kiss που έχει ακόμα μια Kiss My Weekend απόδραση για εσάς. Τριήμερο για έως 4 άτομα στη Σκύρο και το πανέμορφο ανεμονήσια Skyrian Living που έχει πολύ κομψή διακόσμηση και όλες τις σύγχρονες παροχές σε ένα υπέροχο τοπίο με μοναδική φιλοξενία. Εκεί θα μείνετε σε executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα και ίδρωμα σας. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο Instagram μας. Τον νικητή θα τον μάθουμε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα. Το τριήμερο προσφέρεται κατόπιν διαθεσιμότητας και συνεννόησης με το ξενοδοχείο όπως πάντα. Συνεχίζουμε εμείς με Evanescence και Bruno Mars. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

6 Ιουλίου στο 92,9 Κις. Και αν λέμε τώρα δεν πρόλαβες να κάνεις δίαιτα πριν εμφανιστείς στην παραλία, έχουμε tips που θα βοηθήσουν. Παίρνουμε λοιπόν μικρό πιάτο, λέει, για να φέρετε πιο πολύ το φαγητό. Τρώμε αργά για να καταλαβαίνουμε τι τρώμε και πίνουμε αρκετό νερό. Εννοείται ότι κοιμόμαστε και καλά, έτσι θα χάσουμε κιλά χωρίς πολλή προσπάθεια, λένε οι διαιτολόγοι. Τώρα ακούμε Weekend, σε λίγο έρχονται και NSYNC στο 92,9 Κις.

0: και η Maroon 5 μαζί μας. Μείνετε εδώ στον 92,9 Kiss. Σε λίγο ξεκινάει το πρώτο Drive Time της εβδομάδας με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, που θα σας δώσουν ευκαιρία να κερδίσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φιλιά!
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
10: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ,
13: φίλε, λίγο πιο απαλά.
12: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολοκληρή.
21: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
23: Να κάνεις μετάφραση τώρα. Χριστέ μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Το Drive Time μόλις ξεκίνησε με την Ελένη και τον Αλέξανδρο.
24: Λοιπόν, θα είμαστε μέσα μέχρι 7. Με κορόιδευε, οπότε και εγώ βγήκα, είπα να βγω στον αέρα και να κάνω.

0: κοιμηθείτε σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, είμαστε στο 92,9 Kiss. Ελένη και Αλέξανδρος στο Drive Time φυσικά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 31 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι αύριο θα φτάσει 35, όπως και την Τετάρτη. Την Πέμπτη βλέπουμε λίγες βροχούλες, με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει μόλις ένα βαθμό, δηλαδή στους 34. Πάντως, ο νέος καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Μακάρι, ευτυχώς δηλαδή.
0: Ευτυχώς δεν λες τίποτα.
1: Ευτυχώς. Δεν τα θέλουμε αυτά.
0: Όχι, ποιο τα θέλει.
1: Μακριά, μακριά.
0: Σκέψτε, δεν τα θέλουμε εμείς που έχουμε και όλοι air condition.
1: Ναι.
0: Αν όχι όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον.
1: Να ρίξουμε. Αυτά.
0: Όχι, ποιο τα θέλει.
1: Μακριά,
0: τα θέλει.
1: Μακριά.
0: Σκέψτε, δεν τα θέλουμε εμείς που έχουμε και όλοι air condition.
1: Ναι.
0: Αν όχι όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Μάλιστα, να ρίξουμε μια ματιά.

0: Και θα μείνει κλειστό στα τέλη Αυγούστου. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί προσωρινές. Λόγω έργων, λόγω εργασιών σε κτίριο μάλιστα, με τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας να παραμένει κλειστή τις νυχτερινές ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να το έχουμε κατά νου. Να πούμε επίσης ότι σε λιγάκι θα δώσουμε και το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ σε κάποιον από εσάς. Οπότε έχετε το νου σας και βάλτε στο μυαλό σας, το νου σας, πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Τους τρεις τελευταίους αριθμούς θέλουμε.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Το Σαββατοκύριακο πάντως είχε αρκετή ζέστη, νομίζω.
1: Είχε.
0: Δεν είχε.
1: Ναι, είχε.
0: Δεν ήταν ιδέα μου.
1: Όχι, είχε ζέστη.
0: Την Κυριακή λίγο ήταν καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Το βράδυ έπιασε λίγο αεράκι, αλλά γενικά δεν παλεύεται. Δηλαδή, αν δεν έχεις ανοιχτό air condition, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Εγώ τουλάχιστον υποφέρω. Εσύ.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όντως, αν δεν έχεις air condition ή έστω ανεμιστήρα, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Λοιπόν, όταν έχεις ανεμιστήρα και θέλεις να τον χρησιμοποιήσεις, πρέπει να προσέξεις πού θα τον βάλεις. Γιατί αντί να δροσιστείς, μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα και να κουβαλήσεις όλη τη ζέστη. Είναι έξω, μέσα στο σπίτι σου, στο ύπνοδωμάτιό σου, στο σαλόνι σου κλπ. Πού βάζουμε λοιπόν τον ανεμιστήρα?
1: Το λάθος είναι να τον βάλεις μπροστά στο παράθυρο και μάλιστα το παράθυρο να είναι ανοιχτό.
0: Γενικά να μην ανοίγουμε παράθυρο όταν έχει ζέστη. Καθόμαστε σαν τους τυφλοπόντικες μέσα.
1: Ή να το πούμε διαφορετικά. Όταν χρησιμοποιούμε air condition ή ανεμιστήρα, τα παράθυρα καλό θα είναι κλειστά. Να μην τα έχουμε ανοιχτά. Γενικά.
0: Εντάξει, άμα έχει ανεμιστήρα. Πώς το λένε, air condition, δεν νομίζω ότι ανοίγει παράθυρο. Ίσως λίγο μια χαραμάδα. Για να παίρνεις, να έρχεται ο φρέσκος αέρας.
1: Λίγο φρέσκος αέρας, ναι, αλλά με τον ανεμιστήρα είναι μεγάλο λάθος. Γιατί άμα βάλεις τον ανεμιστήρα μπροστά στο παράθυρο

0: Με ανοιχτό το παράθυρο.
1: Με ανοιχτό το παράθυρο, ό,τι έρχεται απ' έξω το παίρνει ο ανεμιστήρας και το φέρνει πιο μέσα.
0: Άρα.
1: Οπότε γίνεται φούρνο στο σπίτι.
0: Εκτός αν θες να κάνει σάουνα.
1: Ναι, και εσύ μετά περιμένεις να δορυφιστείς. Λες, δεν αξίζει αυτός ο ανεμιστήρας.
0: Είναι
1: χάλια, δεν λέει.
0: Άρα, ό,τι ανεμιστήρα και να έχεις, πρέπει να τον τοποθετήσεις σωστά με στο δωμάτιό σου. Ναι. Σε αυτό καταλήγουμε.
1: Και όχι μπροστά σε ανοιχτό παράθυρο.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Όλες οι πτυχές 90's να παίζουν στο 92,9 Kiss και το Kiss Fuel Pass παίζει φυσικά τέτοια ώρα εδώ, όπως επίσης και στις 10 το πρωί στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Οπότε, θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Τους τρεις τελευταίους αριθμούς και πάμε, Αλέξανδρα, να ακούσουμε τρεις αριθμούς, να δούμε μήπως υπάρχει κάποιος εκεί έξω που έχει ακριβώς αυτούς στο τέλος της πινακίδας του.
1: Για πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 1, 8, 1.
1: 181 ψάχνουμε σήμερα.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Χαλαρά. 181. Ναι. Ποιος έχει την πινακίδα του 181. Πιανού η πινακίδα τελειώνει σε 181. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που ακούει αυτή τη στιγμή Kiss και έχει τέτοια πινακίδα που τελειώνει σε 181, κάτι πρέπει να κάνει.
1: Πρέπει να τηλεφωνήσεις στο 210-80-50.000.
0: Να πούμε επίσης ότι έχουν και 5 λεπτά στη διάθεσή τους, αλλά αν έχετε τέτοια πινακίδα που τελειώνει σε 181, καλέστε γρήγορα στο 210-80-50.000. Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ, σας περιμένει από τον Kiss και φυσικά την Ελλήνη.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, πάντα στο 92,9 και όλες τις επιτυχίες 90s του now. Καλοκαιράκι, ζέστη, θαλασσίτσες, κουνουπάκια, όλα τα καλά τα έχει το καλοκαίρι, το αγαπάμε όμως. Και όταν πρόκειται να κάτσουμε στη βεράντα μας ή να είμαστε κάπου σε εξοχικά κλπ, φροντίζουμε για να μην εκνευριζόμαστε και αρχίζουμε και ξυνόμαστε και χτυπιόμαστε.
1: Ναι, γιατί είναι εκνευριστικό.
0: Γιατί όλοι κάποια στιγμή χτυπιόμαστε όταν κάνεις τάκ, με τα κουνούπια, τι κάνεις.
1: Ακούς και τσατί, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το ακούς πολύ έντονα όταν πας να κοιμηθείς το βράδυ και πάνω στο γλυκό τον ύπνο έρχεται αυτό και στο κάνει. Αυτό έτσι. Είσαι καμία τριβή, έτσι.
1: Σύμφωνα, ναι, βέβαια.
0: Τελείως, ναι. Ή κάνει. Και λες τώρα πού θα με τσιμπήσει.
1: Ναι, κάπου με τη γυροφέρνη.
0: Ναι. Ψάχνει το στόχο του.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, επειδή η κατάσταση με τα κουνούπια κάθε καλοκαίρι γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας, τι κάνουμε. Παίρνουμε τη σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία.
1: Βεβαίως, υπάρχει το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET, προσφέροντας έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Αλλά υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια, ακόμα και για παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, επίσης με 10 ώρη προστασία από κουνούπια, αλλά και μύγες και τσιμπούρια και
0: με
1: πολλά
0: αυτά στην εξοχή.
1: Ναι.
0: Πάντως θα τα βρούμε αποκλειστικά, όλα αποκλειστικά στο φαρμακείο. Η αξιοπιστία του Outan λοιπόν τώρα και στο φαρμακείο.
1: Έτσι.
0: Οπότε προμηθευόμαστε για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Ναι, και να σταματήσει το γύρω μας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Είσαι στον Kiss. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορτ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό. Μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 εκεί. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, ακούσαμε. Λοιπόν, Αλέξανδρε, το ξέρεις ότι υπάρχει ένα κορδόνι με ηλίανθους που μιλά χωρίς λέξεις?
1: Ξέρω.
0: Είναι ένα πράσινο περιλέμιο με ηλίανθους που μπορεί να μοιάζει με ένα απλό αξεσουάρ, είναι ωραίο. Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο που επιτρέπει σε ένα άτομο να γνωστοποιήσει, εφόσον το επιθυμεί, ότι ζει με μια αόρατη αναπηρία.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή ορατή με γυμνό μάτι, να το πούμε έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο ενημερώνει διακριτικά ότι μάλλον χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, κατανόηση, υποστήριξη, χρόνο.
0: Να πούμε ότι αυτό αναγνωρίζεται από αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Οι περισσότεροι όμως δεν το γνωρίζουν, ειδικά στη χώρα μας, λέει. Εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστο στο ευρύ κοινό, γεγονός που σύμφωνα με οικογένειες ατόμων με αόρατες αναπηρίες αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Οπότε.
1: Να το έχουμε κατά νου.
0: Φωνάζουμε και λέμε ότι υπάρχει ένα κορδόνι με ηλίανθους που μπορεί κάποιος να φορά. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια όρατη αναπηρία και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το άτομο.
1: Ακριβώς, είναι πράσινο αυτό το περιλέμιο, έτσι για να το έχετε υπόψη σας.

0: Savage Garden, Break Me, Shake Me, φυσικά στο 92,9 Kiss. Με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και με όνομα φυτό ζωοπράγμα θα παίξουμε.
1: Ναι, θα παίξουμε, εννοείται.
0: Για να παίξουμε όμως πρέπει να μας πάρουν τηλέφωνο.
1: Να δώσουμε το τηλέφωνο να μας πάρουν.
0: Για δώστο.
1: 2-10-80-50-000.
0: Παίζουμε όνομα φυτό, μας κερδίζετε και εμείς σας στέλνουμε στα TJ Friday. Σας δίνουμε δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Γιατί τα απόλυτα καλοκαιρινά κοκτέιλ προσγειώθηκαν εκεί και πρέπει να τα δοκιμάσετε. Gin Berry, Spicy Melon Cooler, Summer Love και Golden Sunset.
1: Ωραία.
0: Δεν πρέπει
1: πράγματα
0: να τα δοκιμάσετε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Συνοδεύοντας το φαγητό σας, έτσι.
0: Φυσικά,
1: το καταπληκτικό φαγητό.
0: 50 ευρώ είναι η δωροπιταγή και αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, απλά πάρτε μας τηλέφωνο στο 210 80 50 000. Πάμε να ακούσουμε Sal Da Vinci. Per sempre sì.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Με τη Μίνα παίζουμε. Γεια σου Μίνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
1: Ωραία, ωραία, ήσυχα, ένα μπανάκι κάναμε. Ωραία.
0: Ωραία, και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε όνομα φυτό. Ακόμα πιο ωραία. Και μετά, τέλεια, αν κερδίσουμε, να πάμε στα φοβερά TGI Fridays.
1: Τέλεια.
0: Μίνα, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Από Καλυθέα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα μη.
1: Μη.
0: Μη. Όπως λέμε, μη το κάνεις.
2: Μη.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη.
0: Να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
1: Μαρία.
2: Με αυτό πίνει γάλα το μωρό.
1: Μπιμπερό.
0: Παιχνίδι με κορίνες που κάνεις strike.
1: Bowling.
2: Ένα αντικείμενο.
1: Μπάλα.
0: Ένα ζώο.
1: Μαϊμού.
2: Όταν είσαι πολύ βρεγμένος είσαι...
1: Μούσκεμα.
0: Ένα είδος υφάσματος.
1: Μάλινο.
2: Μια χώρα.
1: Μολδαβία.
0: Ένα φυτό.
1: Μπουκομβίλα.
2: Μήπως ξέρεις να μας πεις και μία πόλη?
1: Μαλεσίνα.
0: Μαλεσίνα.
1: Μιλάνο.
0: Μιλάνο.
2: Wow.
0: Μιλάμε, έσκησε.
2: Ναι, η Μίνα έσκησε. Μπράβο.
0: Μπράβο, εσύ Μίνα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή απόλαυση στα TGI Fridays.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Συνεχίζω εδώ στο 92,9 εκείς.
2: Γιατί ξέρω, βγήκε.
0: Γιατί παιδί μου, ο λαιμός μου. Φέληξ Γεν ακούμε.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου. Η διοργάνωση του Wimbledon μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της με τους αγώνες του 4ου γύρου των 16 σε άνδρες και γυναίκες. Διεξάγεται το τρίτο ετάπ του Tour de France από τον Granoller προς το Le Angle μήκους 196 χιλιόμετρων. Στο παγκόσμιο κύπελο, σήμερα, ο αγώνας Ισπανία-Πορτογαλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα μονομαχήσουν με τους Βέλγους στις 3 τα ξημερώματα στο Seattle σε άλλο ένα νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Δεν μου ολοκληρώνει.
21: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
23: Καλησπέρα και πάλι. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, πάντα στο 92,9. Kiss Drive Time με την Ελένη.
24: Και τον Αλέξανδρο.
23: Ποιο είναι το φυτό που διώχνει τις κατσαρίδες?
24: Γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε πτήσεις στην Ελλάδα.
23: Θα παίξουμε Kiss Soundcheck και.
24: Θα μάθουμε τι είναι το park out.
23: Α, ωραίο. Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Απ' application, θα είναι για το παρκάρισμα. Mm-hmm. Ωραία. Λεπτομέρειες σε λίγο. Προς το παρόν, Αναστέζια ακούμε. Sick and Tired.

0: Τέλειο, Gangsta's Paradise, πάντα στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now, με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 31 βαθμούς Κελσίου και με τις φορολογικές μας δηλώσεις να τρέχουν την έκανε στη δήλωσή σου.
1: Τώρα.
0: Και εγώ. Όχι τώρα, τώρα.
1: Από το Μάιο την έκανα.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για να γυρεύοντας.
0: Μέχρι την Παρασκευή. Ναι, ξέρω. Μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, πάντως, είχαν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, μειώνοντας, λέει, επίδοση ρεκόρ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Το deadline είναι 15 Ιουλίου, να θυμίσουμε.
0: Ναι. Μέχρι τις 15 μπορείς να υποβάλεις τροποποιητική. Δηλαδή, ναι, σου έδωσε ο λογιστής σου τη δήλωση. Βλέπεις κάτι της αρέσει ή κάτι έχει ξεχαστεί, πιστεύεις. Μπορείς να κάνεις τροποποίηση.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μετά. Αλλιώς.
1: Μετά τελείωσε. Μετά την απομάκρυνση τελείωσε.
0: Την πάτησες μετά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση.
1: Το ματιάσαμε λίγο το πράγμα. Ο Κηφισός ακόμα προς Πειραιά μόνο στη μεταμόρφωση κολλάει, αλλά μπήκε στο παιχνίδι Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Κηφισία στο κομμάτι Σίδερα Χαλανδρίου με Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο σε Χολαργό και Παπάγου. Η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα. Η Ποσειδώνο στο Καλαμάκι. Και με κάποια προβλήματα είναι η Αλεξάνδρα, η Σταδίου και η Αρδιτού.
0: Σε λίγο θα μάθουμε τι είναι το Park Out.
1: Mm-hmm.
0: Θέλεις.
1: Θέλω.
0: Θέλεις.

0: John Legend, All of Me, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και νομίζω πως είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Το application που λέγεται Park Out. Ο Δήμος Αθήνας νομίζω το έφτιαξε.
1: Ο Δήμος Αθήνας.
0: Για να βρίσκεις εύκολα ελεύθερες θέσεις parking, που πραγματικά δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά με αυτό το application το κατεβάζεις, λέει, ενημερώνεσαι για ελεύθερη θέση. Ναι. Αλλά ποιες θέσεις αφορά, αυτές που τις πληρώνεις, γενικά τις ελεύθερες, τι γίνεται?
1: Αφορά τις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιοχές. Μην τις αναφέρουμε τώρα. Προμπονά, Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιο Ελευθέριο, γίνεται χαμό. Έχει πάρα πολλές. Κατεβάζεις λοιπόν την εφαρμογή. Οπότε έχεις παρκάρει εσύ. Την ώρα που είναι να φύγεις, ενημερώνεις το application ότι εγώ φεύγω από την τάδε οδό.
0: Εσύ το κάνεις αυτό?
1: Ναι. Οπότε ο άλλος που ψάχνει και έχει βάλει στην εφαρμογή αναζήτηση θέσης parking, αυτόματα εκείνη την ώρα ενημερώνεται ότι αδειάζει θέση εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σταματά το γύρω-γύρω-γύρω όλοι. Πού ψάχνεις να βρεις, πού θα πας να παρκάρεις?
0: Ναι, αλλά θα ενημερώνουν όμως. Δηλαδή φεύγεις, μπορεί να είσαι το. Δεν το λέω ότι το κάνεις επίτηδες. Μπορεί, ρε παιδί μου, να είσαι απασχολημένο το κεφάλι σου και να θέλεις να φύγεις γρήγορα ή οτιδήποτε. Θα μπεις σε αυτή τη διαδικασία μόνος σου να πας να κάνεις αυτό. Γιατί να μην υπάρχει κάτι το οποίο να δίνει ειδοποίηση?
1: Δεν γίνεται αυτόματα. Δεν γίνεται αυτόματα, όχι. Πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς, καλός ή κακός, για μένα καλός. Γιατί να σου πω κάτι, έλα στη θέση αυτού που ψάχνει να βρει. Πες ότι είσαι εσύ στη θέση που ψάχνει να βρει. Ναι. Θα ήθελες να μην ενημερωθείς ότι αδειάζει μια θέση?
0: Δεν θα ήθελες σε καμία περίπτωση.
1: Άρα λοιπόν, γιατί να μην το κάνεις?
0: Εντάξει, παιδεία είναι αυτό. Ναι. Παιδεία είναι ότι ο ένας φροντίζει για τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι αδιάφοροι τελείως.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραίο. 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 εκεί και τώρα. Τι παίζει? Kiss Soundcheck. Αυτόν τον ήχο τον είχαμε προχθές.
1: Το θυμάστε?
0: Ναι. Και έχουμε απαντήσεις από την Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή εγώ είχα live με τη Χριστίνα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έκανες μόνος σου και δεν ήμασταν παρέουλα. Έχουμε λοιπόν απαντήσεις από την Πέμπτη. Θα τις ακούσουμε για να μην πούμε τις ίδιες σήμερα.
1: Ναι, να σκεφτείτε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, ξαναβάζω τον ήχο. Εδώ έχει πλάκα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις για να μην πείτε τα ίδια σήμερα.
2: Πιστεύω ότι ίσως είναι ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι που ξεβιδώνει.
3: Νομίζω ότι είναι ένα βιολόγο.
4: Μήπως είναι τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο.
5: Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Είναι σαν τροχός που κόβεις μέταλλα, το εργαλείο.
6: Νομίζω ότι είναι τροχός οδοντιάτρου.
7: Πιστεύω ότι είναι ο γάτζος των τυχερών παιχνιδιών.
8: Πρέπει να είναι δίσκος κοπής με λέιζερ.
9: Ο ήχος πιστεύω ότι είναι αυτά τα αυτοκινητάκια, τα παιδικά που ανεβαίναμε όταν είμαστε παιδιά, δηλαδή πάνω, που ρίχνουμε μέσα κέρματα και κουνιούνται.
10: Θύμισε τα παλιά Walkman που πατούσαμε να πάει πιο γρήγορα μπροστά ή πίσω.
0: Αυτές ήταν οι απαντήσεις και καμία δεν είναι σωστή. Άρα, όταν θα μας στείλετε μήνυμα για αυτόν τον ήχο, θα πρέπει να σκεφτείτε κάτι διαφορετικό.
1: Τι μπορεί να είναι?
0: Έλα μου ντε. Θέλουμε φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Τι δώρο δίνουμε σήμερα?
1: Ναι, τώρα επιταγή και ένα πολιτίβο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι.
11: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
12: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

0: θυμηθείτε, είναι Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Είμαστε πάντα στο 92,9 Kiss και ο ήχος που ψάχνουμε. Είναι αυτός. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και απαντήσεις.
1: Ανέτοιμοι.
0: Σημερινές.
1: Πάμε.
0: Γιατί ακούσαμε τις Πέμπτης.
1: Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν.
2: Ωραία. Με λένε Φωτεινή και νομίζω είναι όταν ανάβει το αμάξι, δηλαδή παίρνει μπρος.
0: Ναι.
2: Όταν η μηχανή.
0: Να ακούσουμε μια μηχανή πώς παίρνει μπρος.
1: Να το ακούσουμε.
0: Ενός αμαξιού.
1: Ναι, ναι. Έτσι κάνει η μηχανή.
0: Ωραία,
1: και,
0: άρα
1: και
0: αυτό
1: κιόλας.
0: Δεν είναι μηχανή αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιο μικρό μηχανηματάκι.
1: Βοηθάς, οκ.
0: Πάμε να ακούσουμε και τις υπόλοιπες απαντήσεις.
3: Καλησπέρα παιδιά, μήπως είναι από όταν βγάζεις ακτινογραφία από το μηχάνημα.
1: Ακτινογραφία,
0: Ναι.
1: Okay.
4: Καλησπέρα. Πιστεύω ότι είναι αυτοκινητάκι παιδικό, ηλεκτρικό, που μπαίνουν μέσα τα παιδάκια και...
1: Α, ξέρω ποια λέει, ναι.
4: Γεια σας.
0: Είχες.
1: Όχι, δεν είχα. Τότε δεν υπήρχαν αυτά.
5: Καλησπέρα παιδιά, είμαι η Σοφία. Νομίζω ότι ο ήχος είναι όταν χτυπάμε αφρόγαλα ή παγάκια για φραπέ.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής τίποτα.
6: Καλησπέρα Κις. Νομίζω πως είναι από τα παλιά ράδιο οι κασέτες που γυρνάνε μπροστά πίσω, που είχε αυτόματο μηχανισμό ή κάτι αντίστοιχο.
0: Κασέτα,
6: ίσως.
1: Κασέτα,
0: Δεν είναι κασέτα. Η κασέτα δεν ακούγονταν έτσι εδώ.
1: Η Άννα ούτε σήμερα κατάφερε να στείλει φωνητικό μήνυμα και μας έστειλε γραπτό «Μίζα αυτοκινήτου», λέει. Δεν είναι όμως.
0: Συνεχίζουμε.
7: Μήπως είναι παλιό αυτοκίνητο που προσπαθεί να πάρει μπροστά.
0: Δεν είναι αυτοκίνητο. Σας το είπαμε.
1: Okay.
0: Δεν είναι αυτοκίνητο.
8: Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι είναι από Walkman.
1: Walkman.
8: Που γυρνάμε μπρος πίσω την κασέτα.
0: Κασέτα.
1: Κασέτα.
0: Δεν είναι κασέτα.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Είναι παναφορτιζόμενο κατσαβίδι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Δεν είναι κατσαβίδι.
1: Δεν είναι ούτε κατσαβίδι, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν είναι κασέτα σίγουρα, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: οι κασέτες δεν κάνανε έτσι.
1: Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Άλλο ένα.
10: Είναι το CD που βάζουμε στο CD player και κλείνει το πορτάκι.
0: Δόξα σου.
1: Επιτέλους.
0: Μπράβο, ρε
1: Παναγιώτη. Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Ξαναβάλτε το. Βάλε πάλι τον ήχο.
0: Πολλές φορές. Να το. Το CD player.
1: Φορτώνει και τώρα.
0: Το CD μέσα.
1: Αρχίζει και διαβάζει το λέιζερ. Αυτό ήταν.
0: Και μετά αρχίζει.
1: Αρχίζει και παίζει. Ναι. Αυτό ήταν τελικά. Μας πέδεψε.
0: Το βρήκε ο Παναγιώτης μόνο. Μπράβο, ρε εσύ, Παναγιώτη.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
16: Είσαι στον Kiss. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Σακύρα, La Tortura στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90's του Now, για να δούμε πόσο πετυχημένο είναι αυτό το κολπάκι για να φύγουν, λέει, οι κατσαρίδες
1: από το σπίτι σας.
0: Όχι να φύγουν, τέλος πάντων να μην πλησιάζουν. Mm-hmm. Υπάρχει ένα φυτό το οποίο τις αποθεί και δεν είναι ούτε το γεράνι, ούτε η λεβάντα. Ούτε γεράνι έχω, ο γεράνι έχω. Λεβάντα δεν έχω.
1: Ναι. Έχεις όμως.
0: Έχω βασιλικό.
1: Α, εκεί είναι το θέμα. Γιατί ο βασιλικός είναι αυτός που είναι αποτελεσματικό.
0: Δεν το πιστεύω. Έχω δύο βασιλικά. Ξέρεις ότι κάθε χρόνο μου γίνονται τεράστια. Φέτος το ένα είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πιστεύω ότι τα βασιλικά δύο έχουν κατσαρίδες.
1: Να στο αιτιολογήσω.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το μυστικό της αποτελεσματικότητας δεν είναι μαγικό, αλλά καθαρά χημικό και αισθητριακό. Γιατί οι κατσαρίδες δεν έχουν καλή όραση. Επομένως, βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις κεραίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως ευαίσθητοι, ως φρυτικοί και χημικοί υποδοχής για να βρουν
0: τι
1: τροφή.
0: Λες?
1: Αυτή η έντονη μυρωδιά λοιπόν του βασιλικού τα αποθεί, τα αποπροσανατολίζει και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Εσύ που έχεις τα βασιλικά και λες ότι δεν το πιστεύεις κτλ., έχεις κατσαρίδες σπίτι?
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν έχω.
1: Α.
0: Ούτε το προηγούμενο διάστημα είχα.
1: Ούτε πέρσι είχες.
0: Δεν μπορώ να. Φέτος όμως, επειδή έκανε κάτι εργασία στην κουζίνα και ξυλώθηκε ο πάγκος της κουζίνας και η βρύση και ο νεροχύτης, όλα αυτά εκεί πέρα τα συστήματα τέλος πάντων, και είχε μείνει η σωλήνα μόνη της, ξαφνικά μια μέρα πετάχτηκε μια τεράστια με φτερά από εκεί μέσα.
1: Εντάξει, Ελένη. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Τα έχει αφήσει ανοιχτά όλα.
0: Επειδή φρίκαρα.
1: Ναι.
0: Φώναξα και μου κάνανε απολύμανση. Οπότε δεν ξέρω.
1: Μπορεί να βάλει και.
0: Και επίση κάθε χρόνο κάνω, οπότε δεν ξέρω.
1: Μπορεί να βάλει βασιλικό και μέσα στο σπίτι, αν θέλει.
0: Ναι, αλήθεια. Και πώ θα γίνω το βασιλικό, θέλει ήλιο. Ήλιο, εκτός από πολύ νερό, θέλει και. Ναι.
1: Ναι, άμα το βάλει κοντά στο παράθυρο.
0: Βάλει εσύ και άμα γίνει.
1: Στην μπαλκονόπορτα που είναι μπροστά, εκεί που έχει. Δεν έχει ήλιο εκεί.
0: Βάλει εσύ στο δικό σου σπίτι και άμα γίνει, αλλά πες μου, έγινε να βάλω κι εγώ. Αυτόν τον τρόπο που λες.

0: και The Swims, David Guetta και τον Τζενάι, όλοι παρέα μαζί. Gone, gone, gone. Εδώ στο 92,9 εκεί. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη βέβαια έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Αλλά είναι ακόμα εδώ. Mm-hmm. Πολύ έντονα, έτσι. Να πούμε επίσης ότι κάτι συμβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γιατί η αείμνηστη ηθοποιός πραγματοποίησε το 1953 εκεί την πρώτη θεατρική εμφάνιση και για να την τιμήσουν έκαναν μία κίνηση η οποία πραγματικά είναι πολύ ωραία.
1: Έχουν μεταφέρει το προσωπικό της Καμαρίνη εκεί, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μετατρέποντας ένα χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την προετοιμασία της πριν από κάθε παράσταση.
0: Άρα μπορούμε να το επισκεφθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Και δίπλα βρίσκεται το Καμαρίνη του Δημήτρη Παπαμιχάλη. Νομίζω ότι αυτό ήταν σωστό.
1: Ναι. Μαζί.
0: Όπως και να έχουν γίνει τα πράγματα, αυτό νομίζω ότι ήταν το πιο σωστό από όλα. Να βλέπεις τα δύο Καμαρίνια πλάι-πλάι. Ωραία.

0: Britney Spears Toxic στο 92,9. Εκεί στο ακριβώς αντίθετο έρχεται εδώ για τις επόμενες τρεις ώρες. Μιλάμε για την αγαπημένη μας Χριστίνα Γιαννοπούλου. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε αύριο πάλι, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα, ανοίγει...
5: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
12: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
11: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is The Weeknd.
11: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
17: Δεν είμαι ολόκληρη.
18: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
11: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Δευτέρα απόγευμα 6 Ιουλίου στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλή μας νέα εβδομάδα. Για μένα ξεκίνησε υπέροχα. Όταν ξεκινάμε θαλασσινό νεράκι και κολύμπι, όλα είναι εντάξει. Ελπίζω να συνεχίζετε καλά και θα το πάμε ακόμη καλύτερα με την καλύτερη μας 90s του Now μουσική. Θα ξεκινήσουμε με την έμαθα σήμερα και μουσικά 90s του Now με Shouse, Won't Forget You, Faithless, Insomnia και

Won't Forget You. 6 Ιουλίου στο 92,9. Κι Δευτέρα, καλή νέα εβδομάδα. Τι νέα έμαθα σήμερα της θάλασσας. Η Εύβοια βάζει φράγματα στη θάλασσα για να προστατεύσει λουόμενους από σκυλόψερα, λαγοκέφαλους και τα λοιπά. Καλό αυτό. Δίον Ανθόσπαρτο, τον ευχόμαστε στην Taylor Swift. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Travis Kelce. Ο Adam Sandler τέλεσε, συντόνισε το γάμο τους στο Manhattan, στη Νέα Υόρκη. Welcome to the club. Στο club των παντρεμένων, Taylor. Επιτυχίες 90's to now. Θα ακούσουμε Taylor Swift αργότερα. Θα ακούσουμε Teddy Swims Empire of the Sun. Και αυτή είναι η αγαπημένη μας Hooverphonic με το Mad About You.

0: το μυαλό κολλημένο σε αεροπλάνα και βαπόγια. Airplanes, βασικά θα πάρω το πλοίο. Πες το στο 92,9 και σκέφυγες για το αγαπημένο σου νησάκι. Στο site μας δηλώνει συμμετοχή για να κερδίσεις κάθε μέρα διπλά εισιτήρια. Σε περίπου 10 λεπτά βγάζω νικητή, έναν ακόμη νικητή στον αέρα, που θα ταξιδέψει με τα υπέροχα Blue Star Ferry σταθερά στο ραντεβού της. Και φέτος η Blue Star Ferry μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις με στόλο σύγχρονων πολυτελών πλοίων. Μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferry, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210-89-19-800 και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα εννοείται. Έχει και το νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα, και μπορείς να το κατεβάσεις τώρα. Τώρα πάμε για πολύ σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφω με Νταμιάνο Νταβίτ και Pink.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Το μεγαλύτερο girls only water sports camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: I know, κάποια θα φύγει και για να δούμε πού ακριβώς θα πάει. Ποια έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Η Χάρης, είμαι η Χάρης.
0: Χάρης, εγώ είμαι η Χριστίνα από το 92,9 και δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα γιατί σε κάλεσα σήμερα.
1: Γεια σου Χριστίνα, έχει σχέση με ταξίδι?
0: Έχει σχέση με ταξίδι, έχει σχέση με νησί, Λέρος. Και έχεις κερδίσει διπλάκτοπλοϊκά εισιτήρια για αυτό το πανέμορφο νησί τη Λέρο, που είναι και δίπλα στην Πάτμο, φανταστικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα ταξιδέψεις με Blue Star Ferries. Πες το και έφυγες, ο διαγωνισμός το 92,9 Kiss.
1: Τέλεια, τι ωραία έκπληξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Να χαρίζετε πάντα ωραίες εσείς στιγμές στους ακροατές σας.
0: Έτσι, να είμαστε καλά, να είστε κι εσείς καλά, να κάνετε ωραία ταξίδια και ωραίες αποδράσεις με τον 92,9 Kiss, φυσικά και την Blue Star Ferries. Πότε θα φύγεις, έχεις κάποια ιδέα?
1: Σκέφτομαι για μέσα Αυγούστου, αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Θα ήταν τέλεια.
0: Ωραία, και εσύ μαζί με τους πολλούς. Καλές διακοπές, Χάρης. Επόμενη κλήρωση αύριο το πρωί στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Πες το και έφυγες, μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr.

0: Kings of Leon, use somebody, use nobody, κανέναν, δεν είμαστε AI. Είμαστε 92,9 εκεί, σε καλύτερη παρέα σου, δουλειά, σπίτι, στον δρόμο προς τα εκεί, σε κάθε διαδρομή, στη βάρκα, στο αυτοκίνητο. Δεν έχει ιδιαίτερα κίνηση σήμερα. Ναι, εβδομάδα, Δευτέρα, λίγο φορτωμένη η λεωφόρος Κηφισίας και Κατεχάκη εκεί προς γυροκομείο. Εμείς θα πάμε αγορά τώρα για σύντομη στάση και νέα. Και την επόμενη ώρα θα ακούμε αγαπημένη 90's to Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Δεν είμαι ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. 2 μετά τις 8, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλή μας νέα εβδομάδα με καλά νέα και αγαπημένα 90's to Now τραγούδια. Ακούμε αυτή την ώρα και θα συναντήσουμε το ηλιοβασίλεμα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φιλιού και σου έχω και κάποιες πληροφορίες μέσα στην ώρα που δεν ήξερες για το φιλί, όπως ότι κάνεις και ένα φυσικό lifting.

Tina Turner Thrillers, η καλύτερη 90's του Now. Μουσική παίζει στο 92,9. Kiss την παίζει αύριο από καιρό, full ήλιος, Τρίτη, 35 άρια στην πόλη. Βορειαδάκι 2-3 Beaufort. Εν τω μεταξύ σήμερα κατέβηκα για μπάνιο στο Καβούρι. Μια θάλασσα φανταστική πραγματικά, με όχι πολύ κόσμο η αλήθεια είναι, ούτε έξω ούτε μέσα. Και ξαφνικά αφιονίστηκε ο άνεμος και σήκωσε ομπρέλες, σήκωσε άμμο, τα πάντα όλα, δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή αν δεν ήμουν μέσα στη θάλασσα και εμένα θα σήκωνε. Αυτή είναι η Λίκη Λί, πάμε, I Follow Rivers.

Υπό Demon Hunters Golden, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς σε Golden Hour 8.30 στο 92,9 Kiss. Και πού σας στέλνουμε, δηλώστε συμμετοχή στο Instagram το 92,9 Kiss My Weekend, στο Μόλο, στη Σκύρο. Μία από τις πιο αγαπημένες και γραφικές περιοχές του νησιού γεννήθηκε το Ανεμονήσιας Kieran Living, προσφέροντας στους επισκέπτες μία ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Σας στέλνουμε λοιπόν ένα τριήμερο για έως 4 άτομα σε executive μεζονέτα, παρακαλώ, με ιδιωτική πισίνα, έντρομα σας, το Ανεμονήσιας Kieran Living στη Σκύρο, πανέμορφο νησί. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Και μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram του 92,9 Kiss. Καλή επιτυχία!

Just Hold Me, 92,9 Kiss, μια αγκαλιά επιτυχίες 90's to now. Σήμερα που λέτε είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού, Kiss, που μειώνει κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες, είναι και αντιστρες. Και κάτι που πιθανώς δεν ήξερες για το φιλί, έρευνες δείχνουν ότι το 80% των ανθρώπων γέρνουν το κεφάλι τους προς τα δεξιά όταν πάνε να φιληθούν. Μια συνήθεια που πιθανότητα ξεκινά από τη μήτρα του ανθρώπου. Επίσης, είναι φυσικό lifting προσώπου. Ενεργοποιούνται 34 μύες του προσώπου, το οποίο βοηθά στη διατήρηση του δέρματος φρυγηλού και στην καθυστέρηση της εμφάνισης των ρητίδων. Καλό και αυτό. Αντιγύρανση. Επιτυχίες 90's του Now έρχονται Rag & Bone Man με το υπέροχο Human Delirium και το Rotten Swims. Ανοίγει την πόρτα και κάθεται εκεί, φεύγει.

0: Και στα δικά σας βρε. Παντρεύτηκε η Taylor Swift, την ακούμε στο 92,9, Kiss the Fate of Ophelia, η μεγαλύτερη pop star του κόσμου, τον Travis Kelce. Παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, περίπου 1000 καλεσμένοι. Στην πρόσκληση έγραφαν βέβαια ότι δεν επιθυμούν κανένα δώρο. Ο πιο αναμενόμενος γάμος δισεκατομμυριούχων διασημοτήτων της χρονιάς και ουσιαστικά ήταν η απάντηση της Αμερικής στο βασιλικό γάμο. Το ζευγάρι κατέλαβε το κέντρο του Μανχάταν σε ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο. Δύο μέρες κράτησε ο γάμος, με καύσωνα παρακαλώ στη Νέα Υόρκη, χαμός. Ο Paul McCartney ερμήνευσε live στη δεξίωση την επιτυχία των Beatles I Want to Hold Your Hand, Dior, τον ηθικό της Taylor Swift, πανέμορφο. Επίσης οι καλεσμένοι από τους γνωστούς σου ήταν ο Brad Pitt, ο Bradley Cooper, η Fergie των Black Eyed Peas, η Ellie Goulding ήταν εκεί, ο Benson Boone με τις κολοτούμπες του, πέρασε πάρα πολύ ωραία στο πάρτι, Καμίλα Καμπέγιο και πολλοί ακόμη. Εμείς πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά, να πάρουμε και ωραίες ιδέες για δωράκια. Ξεκινούν σε λίγες μέρες και εκπτώσεις 13 του μήνα και επιστρέφω με περισσότερη αγαπημένη 90's του Now μουσική.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βίρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολοκληρή.
21: Τι φοβερό νέο, μη σε αγαπώ. Θα σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Δευτέρα βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss. Έχουμε μία ώρα ακόμη στη διάθεσή μας. Θα ακούμε την καλύτερη 90's του Ναού Μουσική και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω για διαγωνισμούς και για τα ωραία και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην πόλη δωρεάν. Ξεκινάμε με The Root Sandstorm, Miley Cyrus Flowers και η James με το Getting Away.

Πόσο σου φτιάχνει τη διάθεση ο 92,9 και είσαι υπέροχο Sandstorm. Όχι να το ζεις βέβαια, μόνο να το ακούς. Το ακούσαμε από Jarut. Εσύ πίστευε ότι θέλεις, ο εγκέφαλός σου δηλαδή. Είναι έρευνα νευροεπιστημόνων δείχνει πως ο εγκέφαλός μας δεν νοιάζεται αν ό,τι του λέμε και ό,τι σκεφτόμαστε επαναλαμβανόμενα είναι αλήθεια ή ψέματα. Απλά πιστεύει οτιδήποτε σκέφτεσαι συνεχώς συνέχεια. Σκέφτομαι εγώ τώρα, είμαι Παρίσι. Ναι, είμαι Παρίσι. Πάμε να χορέψουμε μαζί με την Ινδυλά λοιπόν.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Counting Stars 92,9. Keys, μετράμε αστέρια, 90s to now, επιτυχίες, live και πολλές συναυλίες συμβαίνουν στην πόλη. Έχουμε φεστιβάλ καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Αύριο Τρίτη 7 Εβδόμου, Party Familia στο Πάρκο Bay με ελεύθερη είσοδο. Η υπέροχη Burger Project είναι ωραία, είναι swingati και ερμηνεύουν δυνατές επιτυχίες all time classic με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Στις μεγάλες συναυλίες της εβδομάδας έχουμε Robert Plant, το θρυλικός frontman των Led Zeppelin, εμφανίζεται στο θέατρο Λυκαβητού 9 Ιουλίου, Πέμπτη βράδυ, και η Thievery Corporation στην Πλατεία Νερού το Σάββατο 11 Ιουλίου. Έχουμε topic τώρα. Το υπέροχο Kerncraft γίνεται A Better Day.

εξασηκωτική Lady Gaga στο 92,9. Και Δευτέρα βράδυ, δεν ξεχνάς, κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα κερδίζεις το Fuel Pass από το 92,9 και την Ελλήν, καύσιμα αξίας 50 ευρώ για να κάνεις λίγο πιο ξένιαστα τις διαδρομές σου. Τώρα αν το ρίξεις λίγο έξω το σουπού, καλά έκανες. Τώρα θα αναπληρώσεις ύπνο και ξεκούραση, Ωραία. Πάνω σε αυτό να σου πω λοιπόν για την έρευνα που λέει πως χρειάζονται 4 ημέρες, όχι ώρες, για να αναπληρώσεις μία ώρα χαμένου ύπνου. Κάτσε να μετρήσω περίμονα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Θα ξανανιώσω το 2050, δεν πειράζει, πάμε πίσω στο χρόνο. Ίσως τα 90s, λατρεμένο Sing It Back τώρα από Μολόκο.

be waiting καλοκαίρι στην πόλη. Βέβαια, εύχομαι να μας ακούτε από παραλία ή από το νησάκι. Κάποιοι είναι σε διακοπές. Τέλεια. Πλησιάζουν και για εμάς. Η Χριστίνα Γιανοπούλου στο 92,9 Kiss από τις 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ για την παρέα. Ακούσαμε αγαπημένη 90's του Now μουσική. Δώσαμε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί της Λέρου. Επόμενος διαγωνισμός κλήρωση αύριο στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Μπες στο site μας και δήλωσε συμμετοχή για το αγαπημένο σου νησί. Πες το και έφυγες. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολοκληρή.
8: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, εσείς?
1: Δημήτρη. Δημήτρης, πώς είμαστε? Ναι.
2: Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
1: Έχω Αργύρη μου, έχω καταλάβει.
2: Δημήτρη!
3: Τι κέρδισες, βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
1: Θεωρώ κάτι ακούω, σπέτσες, τι φάση.
2: Σπέτσες, ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ήμιση που το έχεις σε εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου, βέβαια.
1: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία. Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Λουκουμά. Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: γλυκανάλατα, όλα μαζί. Γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ. Give me some

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη. You can try, but you can win.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.